0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπικές. Κόλλησες.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: και μισή.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Βεκαίστε 9.gr. Μπήκες. Κόλλησες.

ξαφνικά με φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

τις πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: σε λίγες μέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Φεκαίξτε 9.gr. Μπήκες. Κόλλησες.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο πόνος της αμύωτης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η αμύωτη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.

πέρασε καιρός που βγες μακριά μου.

0: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Όσο αλλάξαμε κι οι δυο, αυτά που χτίσαμε καιρό.
2: Πανίδρα Κοπούλου, νέα αποκλειστικότητα, έρχεται στον Υδρόγειο 106.

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.

σας πω. Ακούστε τι μου λέει.

0: 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: σε λίγες μέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Dixant Gel 70 μεζούρες ή Σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα πόντι. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κρητικός, Λευκός ή Ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα πόντι.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
10: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus, δήλωσε το αγαπημένο σου κατάστημα και με αγορές 30 ευρώ και άνω, κέρδισε κουπόνι αξίας 3 ευρώ. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Υδρόγειος 106,9.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σειρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.
16: Η ευχή και η προσευχή.

Εδώ είμαστε δύο φορές την εβδομάδα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ένα δίωρο έχουμε μπροστά μας. Να πούμε πάρα πολλά, να συζητήσουμε, να μιλήσουμε για βιβλία, να μιλήσουμε για την επικαιρότητα. Θα σου πω αυτό που σκεφτόμουν τώρα στο αυτοκίνητο ερχόμενη στο στούντιο να τα πούμε. Ότι ξέρετε, γιατί συνέχεια είχα κάποιες συζητήσεις ραδιοφωνικές, είχα κάποιες συζητήσεις με κάποια άτομα κτλ. Μου λέει, να έρχονται τα Χριστούγεννα. Χριστούγεννα έχουμε. Λέω, παιδιά, τι λέτε. Τι λέτε. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει ένα σχεδιασμό για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, και είναι Οκτώβρη. Είναι, δηλαδή, πραγματικά. Τι γίνεται, παρακαλώ. Γιατί θα μου πει, ναι, τι του μήνα του 26. Εντάξει, δεν του μήνα και πολύ, η αλήθεια είναι. Να τα λέμε και αυτά. Δεν του μήνα πολύ, αλλά. Ρε, παιδιά, μην βιάζεστε. Είπαμε ότι η ζωή είναι μικρή, αλλά. Άμα προχωράμε και δύο μήνες, δυόμιση μπροστά, να έρθει ο Νοέμβριος, θα το συζητήσω.

Και για να συνεχίσω την κουβέντα που είχαμε λίγο νωρίτερα, το πρόβλημά μας είναι ότι βιαζόμαστε. Δηλαδή αυτό που κοιτάμε τόσο μπροστά, σε καλό να μας βγει. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Τι Χριστούγεννα και Χριστούγεννα θα μου πεις, Ελένη, να μην κάνω ένα πολύ ωραίο σχέδιο, να μην κανονίσω ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Ναι, το καταλαβαίνω. Οκ. Σωστό. Ναι, ωραία. Αλλά ρε παιδιά, λίγη υπομονή, δηλαδή οκ. Ναι, το ότι εγώ θα στολίσω βέβαια από αρχής Νοέμβρη, άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, είναι άλλο θέμα προς συζήτηση. Είμαστε εδώ παρέα λοιπόν, έχουμε τα αστρολογικά μας. Θέλω λίγο να σας πω ότι πλέον μπορούμε να λέμε καλό χειμώνα, άντε γιατί πολύ καταπιέστηκα. Ναι, εντάξει, πάει, πέρασε και η φθινοπορεινή ησημερία. Ναι, βέβαια χειμώνας μπαίνει πιο μετά, μπαίνει Δεκέμβριο. Αλλά εντάξει, εγώ μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Είναι ρε παιδί μου μερικές ωραίες ατάκες που δηλώνουν χειμώνα. Σε λίγο θα σας τις πω.

Ατάκες λοιπόν που θυμίζουν χειμώνα και πολύ μου αρέσουν. Ξαναλέω βέβαια ότι ο χειμώνας μπαίνει το Δεκέμβριο. Επίσημα λέμε τώρα. Δεν ξέρω αν κάνει κανένα κρύο τρελό Οκτώβρη. Τι να σου πω, ή αν κάνει κανένα τρελό κρύο Νοέμβρη. Αλλά οι ατάκες λοιπόν που θυμίζουν και φέρνουν το χειμώνα λίγο νωρίτερα είναι εννοείται το κλασικό αντικαλό χειμώνα. Επιτέλους ήρθε η ώρα για ζεστό καφέ. Δεν ξέρω, εγώ ζεστό καφέ πίνω και το καλοκαίρι. Άντε ποιος κατεβάζει τα χειμωνιάτικα, το οποίο πραγματικά παιδιά νομίζω ότι πρέπει να κατέβουν. Γιατί η ψύχρα η βραδινή δεν παλεύεται, δηλαδή δοκίμασα να βάλω μόνο φούτερ, επάγωσα, τι να κάνουμε. Άλλη ατάκα είναι θέλω να γυρίσω σπίτι και να χουχουλιάσω καναπέ, που αυτό το λέμε τέλη Νοέμβρη. Άλλη βιαστική ατάκα χειμώνα, πότε αλλάζει η ώρα, θα σου πω σε λίγο πότε αλλάζει η ώρα τώρα που το αναφέραμε. Τι φοράμε παιδιά αυτό τον καιρό, αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι, είναι ένα δύσκολο ερώτημα να απαντηθεί. Και τέλος, άλλη ατάκα, εγώ δεν είμαι έτοιμη για τόσο κρύο, σιγά το κρύο. Άλλη ατάκα που θυμίζει χειμώνα, έχεις δει τι ώρα σκοτεινιάζει πια. Το οποίο επίσης είχε ξεκινήσει σιγά σιγά από τέλη Αυγούστου, έτσι να τα λέμε. Και βεβαίως η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα.

0: καταλάβω όλα αυτά.
1: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
1: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
2: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
1: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-282450.
2: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
1: Γρήγορα,
2: εύκολα,
1: ανθρώπινα.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Χέλ και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Επιστρέψαμε από το break μας στο διαφημιστικό και κάπου διάβαζα κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Ξέρεις, εγώ έχω ένα καημό σαν Ελένη Μανουσάκη. Δεν έχω ποτέ, μα ποτέ κερδίσει στην φορολοταρία που κάνει το κράτος. Σου λέω ότι με έξελε, έτσι. Μία φίλη μου, παιδιά, έχει κερδίσει 2 φορές. Εγώ τίποτα πάλι. Και χρησιμοποιώ πάρα πολύ κάρτα. Λοιπόν, κάθε μήνα η ΕΔΕ κάνει κλήρωση και μοιράζει 900.000 ευρώ. Τα λεφτά δεν είναι στα χαρτιά. Οι νικητές πληρώνονται. Κανονικά το ξέρω, ναι. Μέσω τραπεζικού λογαριασμού που έχουν δηλώσει στην ΑΕΔΕ. Εκεί μπαίνουν. Μέχρι πόσα μπορείς να κερδίσεις? Ένας τυχερός 50.000 ευρώ, 5 άτομα από 20.000 ευρώ, 50 άτομα από 5.000 ευρώ και 500 άτομα από 1.000 ευρώ. Μα ποτέ τίποτα εγώ, έτσι. Τίποτα, ποτέ. Το θέμα είναι αυτό. Πώς το καταλαβαίνουμε? Δηλαδή, για φαντάσου να έχουμε κερδίσει και να μην το έχουμε πάρει είδηση, έτσι. Έξελε θα γίνω. Πάω να τσεκάρω τους λογαριασμούς. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, και ξαναλέω ότι τα λεφτά δίνονται κανονικά και μπαίνουν στον τραπεζικό λογαριασμό, ξαναλέω, που έχει δηλωθεί στην ΑΕΔΕ. Τα λεφτά είναι αρκετά. Να τα λέμε και αυτά. Το θέμα είναι να έρθουν προς τα εμάς. Ευχαριστώ. Επιστροφή.

Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έλεγα λίγο νωρίτερα για την χειμερινή ησημερία. Αργή, παιδιά, αργή. Χειμερινή ησημερία, λοιπόν, συμβαίνει γύρω στις 11 με 22 Δεκεμβρίου. Κάθε χρόνο στο βόρειο ημισφαίριο ο ήλιος φτάνει στο νοτιότερο σημείο της τροχιάς του και σηματοδοτεί βέβαια την επίσημη έναρξη του χειμώνα. Μικρότερη μέρα, μεγαλύτερη νύχτα, στροφή του ήλιου. Από την ημέρα αυτή οι μέρες αρχίζουν σιγά σιγά να μεγαλώνουν και ο ήλιος ξαναρχίζει να ανεβαίνει ψηλότερα στον ουρανό. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά όλα αυτά θα γίνουν εκεί γύρω στις 21 με 22 Δεκεμβρίου. Σε αντίθεση με τις ησημερίες, το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο, όπου η μέρα και η νύχτα έχουν ίση διάρκεια, στο ηλιοστάσιο έχουμε τη μεγαλύτερη ανισότητα διάρκειας ημέρας και νύχτας, ξαναλέω, στην χειμερινή ησημερία. Αργή ακόμα, Δεκέμβριος.

Καλά, 6 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Επειδή έχουμε πιάσει τώρα τα της εποχής και τα λοιπά, να σου πω πότε ακριβώς αλλάζει η ώρα. Για φέτος, πιο νωρίς από ποτέ. Εμένα μου αρέσει να σου πω την αλήθεια. Γιατί μαζεύομαι στο σπίτι, γι' αυτό. Λοιπόν, νωρίτερα από άλλες χρονιές θα περάσουμε στην χειμωνιάτικη μας ώρα. Πολύ νωρίτερα, ποια Κυριακή, θα σου πω, 25 Οκτωβρίου. Η αλλαγή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, που πέφτει 25 του μήνα. Τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Φυσικά έχει και τα καλά ότι κερδίζουμε μία ολόκληρη ώρα ύπνου, ενώ όταν αλλάζει το Μάρτιο χάνουμε μία ώρα ύπνου. Η χειμερινή ώρα ξεκινάει πάντα την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη και επειδή Οκτώβριο του 26 τελειώνει η μέρα Σαββατοκύριακου, η τελευταία Κυριακή πέφτει 25 του μήνα. Μια χαρά. Τέλεια. Νωρίτερη λοιπόν δυνατή ημερομηνία για αυτή την αλλαγή. Στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών μας θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή να δείξουν 2. Η αλλαγή της ώρας καθιερώθηκε με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτά και πάλι μετά ξανά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Να είμαστε καλά.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus, δήλωσε το αγαπημένο σου κατάστημα και με αγορές 30 ευρώ και άνω, κέρδισε κουπόνι αξίας 3 ευρώ. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
11: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
10: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
10: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
11: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
10: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
11: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
10: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95.
11: Και 2810-3410-19.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.
12: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σειρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά υλικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Κάπως έτσι μπήκαμε πολύ δυνατά στην τελευταία ώρα αυτής της εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες με πάρα πολλά θέματα. Έχω και τηλεοπτικά, έχω και αστρολογικά. Σιγά σιγά εγώ λέω να ξεκινήσω βέβαια τα αστρολογικά. Συμβαίνουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά γεγονότα αστρολογικά και τον μήνα Οκτώβρη, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε να σχολιάζουμε. Είναι μία περίοδος αναθεώρησης, μία περίοδος που θα φέρει πάρα πολλές εξελίξεις και μιλάω για όλα τα ζώδια. Φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί τυχεροί που είναι οι κρυοί, οι ζυγοί, οι καρκίνοι και οι εγώκεροι. Έχουμε λοιπόν να περιμένουμε πάρα πολλά από τον μήνα Οκτώβρη, σε λίγο στα λέω αναλυτικά. Και βέβαια παιδιά, μην ξεχνάμε καλά τα ζώδια, αλλά ό,τι περνάει από το χέρι μας ας το κάνουμε κι εμείς, με τύχη χωρίς.

Έλα, Λιμανουσάκη, στο μικρόφωνο να παίζει για εσένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα έχω τώρα να συζητήσουμε. Πώς μπορούμε να μείνουμε μόνοι με τα συναισθήματά μας. Εξαιρετικό θέμα. Βρες ή δημιούργησε ένα πολύ ωραίο ασφαλές χώρο. Εκεί μπορείς να κάνεις τις σκέψεις σου, να ηρεμήσεις, να πιεις τον καφέ σου, να διαβάζεις το βιβλίο σου, να είναι ασφαλές. Αναγνώρισε πρώτα βέβαια τι νιώθεις. Ονόμασε το συναίσθημά του χωρίς το συναίσθημα που νιώθει η καρδιά σου, το συναίσθημα της ψυχής σου. Ονόμασε το χωρίς να χρειάζεται να το αλλάξεις. Μην κρίνεις τα συναισθήματά σου αν θέλεις να τα αναγνωρίσεις, μην τα φοβάσαι δηλαδή. Επικύρωσέ τα. Τι θα έλεγες έναν καλό φίλο που νιώθει το ίδιο αυτή τη στιγμή? Αν θες να μείνεις μόνος με το συναίσθημά σου, παρατήρησε πώς το νιώθει το σώμα σου. Τι σου προκαλεί αυτό που νιώθεις? Σφίξιμο, χαρά, βάρος, ζεστασιά ή πίεση? Αναλογήσου τι είναι αυτό που σου προκαλεί αυτό το συναίσθημα, τι μπορεί να συνέβαλε σε αυτό το συναίσθημα, ανεκπλήρωτες ανάγκες ή προσδοκίες. Εξασκήσου στη συμπόνια, τι χρειάζεται δηλαδή αυτό το μέρος του εαυτού σου τώρα, ξεκούραση, να νιώσει καλύτερα, κατανόηση, καλοσύνη ή υπομονή, και παρέμεινε παρόν και παρούσα στο τώρα.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες με μια επικαιρότητα που... Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες με μια

Λιάγκας καινούριου. Εντάξει, παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, να δούμε δηλαδή που θα κάτσει μπίλια. Και μπορεί να μας πάρει και μέχρι το Δεκέμβριο, έτσι. Απλά σκέφτομαι, ρε παιδί μου, τι αγωνία είναι αυτή να πρέπει την επόμενη το πρωί να βρεις τα νούμερα. Πω, είναι λίγο. Έχει μια αγωνία. Ότι...

0: και μισή.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
3: Ariel κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
2: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Βοήθεια, βοήθεια κύριε αστυνόμε.
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το

0: κεφάλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
1: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
0: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
1: Θρακόψωμα από τη Θράκα. Αυτό είναι σοβαρό.
0: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
1: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
0: Τι έχει μέσα?
1: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
2: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aero Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aero Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.

Και τώρα θα σου πω μία προτασάρα. Μπήκαμε δυναμικά μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, μετά τις διαφημίσεις μας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δούμε λοιπόν, τώρα που ζούμε το φθινόπωρό μας, ποιες ταινίες μπορούμε να δούμε, να κάτσουμε να αράξουμε και να τις δούμε. Λατρεμένη όλων των εποχών. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το φθινόπωρο συνδέεται πάντα με την επιστροφή στα θρανία και η ατμόσφαιρα αυτού του οικοτροφείου στο Βερμόντ και τα μαθήματα ζωής του Ρόμπι Γουίλιαμς παραμένουν διαχρονικά. Πόσο ωραία ταινία. Φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη, το Central Park στα καλύτερά του, χρυσαφένιο μελαγχολικό και γεμάτο πεσμένα φύλλα. Ιδανικό σκηνικό για μια από τις πιο ωραίες ατμοσφαιρικές ιστορίες αγάπης. Φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη, με Ρίτσαρντ Γκιρ. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Και ο ξεχωριστός Will Hunting, ένας ιδιοφυής αλλά πληγωμένος νεαρός, βρίσκει τον εαυτό του μέσα από τη σχέση του με έναν ψυχολόγο. Μια συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης με φόντο τα χρυσαφένια πάρκα της Βοστόνης. Άλλη ταινία, όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλη. Ατέλειωτη περίπατη ανάμεσα στα κεντρινισμένα φύλλα. Vintage Fool. Και ο Βροχοποιός, η σκηνοθεσία του Francis Ford Coppola, δίνει την ιστορία με τα αγγλικά σκοτεινά και ζεστά φθινοπορεινά χρώματα του Αμερικανικού Νότου. Πολύ ωραίες ιδέες, με popcorn ζεστό να λιώνει στο στόμα

πες μου, πριγκίπισσά μου, το δράκο πρέπει να σκοτώσω. Πες μου, πριγκίπισσά μου, ποιο πύργο πρέπει να σκαρφαλώσω. Πες μου, πώς μπορώ να χωθώ στο παραμύθι σου αυτό. Αν θέλεις μπορώ να ξαναρθώ σαν υπότης

0: Μανουσάκη.
1: Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Βγήκε στο φως της δημοσιότητας μια πολύ ωραία έρευνα η οποία μας υπενθυμίζει πόσες ώρες ξοδεύουμε κάθε χρόνο όσο είμαστε εγκλωβισμένοι στο καθημερινό μποτιλιάρισμα. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και τις χώρες. Στην Αθήνα οι οδηγοί χάνουν 143 ώρες ανά έτος κολλημένοι στην κίνηση. Στο Δουβλίνο 191 ώρες, στο Βουκουρέστι 171, στις Βρυξέλλες 146, στην Αθήνα 143, στη Γενέβη 141, στο Λονδίνο 141, στο Μιλάνο 136 και εντάξει, άρα νομίζω ότι παντού περνάνε χάλια. Δηλαδή νομίζω ότι η Αθήνα θα ήταν πρωταθλήτρια, αλλά τελικά δεν είναι η Αθήνα, βλέπεις. Σε πολύ πολύ λίγο λοιπόν έχουμε να πούμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν πρόλαβα να κάνω προτάσεις, ήθελα και σινεμά, ήθελα πάρα πολλά. Παιδιά, θα τα βρούμε, θα τα προλάβουμε και αύριο έχουμε εκπομπή.

Ελάχιστα λεπτά πριν σας χαιρετήσω, ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή, φυσικά θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Έχω μια πολύ ωραία πρόταση, ο επίμονος Θάμνος. Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας, η πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Μακρυγιάννη με τίτλο «Ο επίμονος Θάμνος». Μια ωραία ουσιαστική κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει τη δύναμη της ποίησης ως μέσου κατανόησης του εαυτού αλλά και του κόσμου. Με αφετηρία μια μακρά εσωτερική διαδρομή, ο δημιουργός μετατρέπει το βίωμα σε λόγο, προτείνοντας μια ωραία γραφή άμεση, στοχαστική και βαθιά ανθρώπινη. Σπύρος Μακρυγιάννης ισορροπεί ανάμεσα στην επιστημονική του πορεία και στη διαχρονική του σχέση με την ποίηση, την οποία αντιμετωπίζει όχι ως αισθητική επιλογή, αλλά ως υπαρξιακή ανάγκη. Επίμονος Θάμνος, πάρα πολύ ωραία πρόταση. Και η βαθύτερη αλήθεια αυτής της συλλογής να συμπυκνώνεται στη φράση που την ανοίγει: «Αν σώπαινα, οι λέξεις θα μου έσκιζαν την ψυχή». Αυτά έχω να σας πω. Φιλάκια πάρα πολλά. Τα λέμε πάλι αύριο. Φιλιά, φιλιά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus, δήλωσε το αγαπημένο σου κατάστημα και με αγορές 30 ευρώ και άνω, κέρδισε κουπόνι αξίας 3 ευρώ. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Υδρόγειος 106,9.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 στον Υδρόγειο 106,9.
8: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πονάω θα πονάς, είπες. Και τι δεν είπες. Ώρες μικρές θα σκοτώ.

0: Μια ακόμη εβδομάδα ολοκληρώθηκε, οι μεταδόσεις καταγράφηκαν και οι αριθμοί μίλησαν. Το Media Inspector μέτρησε τι πραγματικά έπαιξε στο ελληνικό ραδιόφωνο και τώρα μετράμε αντίστροφα τα 40 τραγούδια που ακούστηκαν περισσότερο. Αυτό είναι το επίσημο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI.
1: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

Γεια σας, είμαι ο Κυριάκος Μαραγκώσας. Καλώς ορίζω σε ένα ακόμα ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI. Ο Οκτώβρης διανύει τις καλύτερες μέρες, το έχει πει για τα καλά. Τα βράδια αρχίζουν να θέλουν ζακετούλα, τα πρώτα φύλλα πέφτουν. Ευτυχώς εδώ το μόνο που μας ενδιαφέρει αν πέφτει ή ανεβαίνει είναι μόνο τα τραγούδια. Έτσι, για τις επόμενες δύο ώρες μετράμε αντίστροφα τις μεγαλύτερες ελληνικές ραδιοφωνικές επιτυχίες που έπαιξαν στο ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Και θυμίζω, εδώ δεν ψηφίζουμε, δεν κάνουμε δημοσκοπήσεις και σίγουρα δεν αποφασίζουμε εμείς ποιο τραγούδι θα βάλουμε ψηλότερα. Το Media Inspector παρακολουθεί καθημερινά τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και μέσω τεχνολογίας αναγνώρισης ήχου καταγράφει ποια τραγούδια μεταδίδονται και πόσο συχνά. Με απλά λόγια, εδώ καταγράφουμε τι πραγματικά παίζει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Και αυτήν την εβδομάδα έχουμε νέες εισόδους, σημαντικές ανόδους, μια συνεργασία έκπληξη που μέσα σε ελάχιστες ημέρες βρέθηκε ήδη στο νούμερο 27 και μια κορυφή που αρχίζει να θυμίζει ιδιόκτητο διαμέρισμα. Σήμερα ξεκινήσαμε από το νούμερο 40 με τον Θοδωρή Φέρη με το τραγούδι του «Όνειρο». Θα είναι ξανά, υποχωρεί μια θέση, ανοίγει όμως τη σαραντάδα μας στο νούμερο 40. Και μπορεί αυτό το δεδομένο τραγούδι να βρίσκεται στην άλλη άκρη του τσάρτ, αλλά ο Φέρης έχει λόγο να είναι χαμογελαστός, καθώς αύριο θα τον ξανασυναντήσουμε σε μια θέση που υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια εδώ και πολύ καιρό. Μέχρι τότε όμως έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Στο 39 έρχεται η Ελένη Φουρέιρα, στο 38 έχουμε ένα σπουδαίο ερμηνευτή να επιστρέφει στην πρώτη σαραντάδα, τον κύριο Στέλιο Ρόκο, στο 37 θα βρούμε τον Πάνο Γιάμο και στο νούμερο 36 τη Λένα Ζευγαρά να συνεχίζει να υπόσχεται. Τέσσερα τραγούδια στη σειρά λοιπόν και με τέτοιο πρώτο φθινοπορεινό αεράκι πάμε να δούμε ποιον πήρε προς τα πάνω και ποιον λίγο προς τα κάτω.

0: ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό. New
1: entry. Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις.

0: 4 τραγούδια στη σειρά. Ξεκινήσαμε με την Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο, μία θέση χαμηλότερα αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 39. Στο νούμερο 38 συναντήσαμε τον Στέλιο Ρόκο με το Εσένα ή Τίποτα που περνά αυτή την εβδομάδα στην πρώτη 40. Και από εκεί και ύστερα είχαμε 2 πεντάρια. Όχι στο λότο όμως, δυστυχώς. Ο Πάνος Κιάμος χάνει 5 θέσεις με το Ξέρεις Πολλούς και βρίσκεται στο νούμερο 37. Ενώ ακριβώς 5 χάνει επίσης η Λένα Ζευγαρά με το Θάθα από το 31 της προηγούμενης εβδομάδας στο 36 της τωρινής. Για τον Πάνο Γιάννη όμως μην ανησυχείτε. Σήμερα έχει και δεύτερο τραγούδι και εκεί τα νέα θα είναι σαφώς πολύ καλύτερα. Θα τον ξανασυναντήσουμε 11 ολόκληρες θέσεις ψηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο μας ημίωρο. Πριν συνεχίσουμε το countdown όμως πάντα αφήνουμε για λίγο στην άκρη αριθμούς και θέσεις. Ανοίγουμε χώρο για τις φρέσκες κυκλοφορίες που μόλις έφτασαν στα ραδιόφωνα αλλά και για αγαπημένες έξτρα επιτυχίες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται έξω από την επίσημη 40.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.

0: Είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο.

0: αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό. New entry.
3: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 στον υδρόγειο 106,9.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός εδώ στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τα τραγούδια που είχαν τις περισσότερες μεταδόσεις στο ελληνικό ραδιόφωνο την εβδομάδα που μας πέρασε. Στο νούμερο 34 μόλις είχαμε ολοκένουργια είσοδο. Στέλλα καλή και δεν παλεύεται. Και ο τίτλος μπορεί να λέει δεν παλεύεται, αλλά η πρώτη της εβδομάδας στο Airplay μια χαρά παλεύεται. Κατευθείαν στο νούμερο 34 για τη νέα δυναμική στιγμή της Στέλλας με μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου. Το τραγούδι είχε ήδη αρχίσει να δημιουργεί προσμονή μέσα τα social media πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα και σηματοδοτεί ένα καινούριο δισκογραφικό κεφάλαιο για εκείνη. Ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε. Θα πάμε στο νούμερο 33 να βρούμε Νίνο και Τζοζεφίν να ρωτούν τι κάνεις. Μια χαρά είμαστε εδώ στο ελληνικό Top 40. Στο 32 θα επιστρέψει η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι. Στο 31 η Ανδρομάχη δημιουργεί Σούσουρο. Και αμέσως μετά στο νούμερο 30 το Και Λίλα και Beyond έχουν κάτι να μας πούν. Τέσσερα τραγούδια στη σειρά και επιστρέφω.

0: Μόλις περάσαμε από 4 θέσεις και αρκετή κίνηση. Νίνο και Ζωζεφίν χάνουν 4 με το τι κάνεις και βρίσκονται στο νούμερο 33. Αντίθετα, η Ρία Ελληνίδου κάνει 2 βήματα μπροστά με το Σαφάρι και ανεβαίνει στο νούμερο 32. Η Ανδρομάχη τώρα χάνει 5 θέσεις με το Σούσουρο, πράγμα που μεταξύ μας πάντα ίσως δημιουργήσει ακόμη περισσότερο Σούσουρο. Και στο 30 το Κέλ, Λίλα και Μπιγιόν κερδίζουν 3 θέσεις με το Ποιος να σου το πει. Παίρνουν κάπως έτσι στην πρώτη 30. Και μιας που Οκτώβριος είναι ο μήνας που σιγά σιγά αλλάζουμε ντουλάπες, playlist και διάθεση, εμείς αλλάζουμε για λίγο τον ήχο εδώ στην κατάταξη. Βγαίνουμε έξω από το Top 40 για τις δικές μας φρέσκες και έξτρα επιλογές. Τραγούδια που μόλις κυκλοφόρησαν, τραγούδια που πλησιάζουν τη 40 και επιτυχίες που βρέθηκαν παλαιότερα το Top 40 και απλώς θέλουμε να τα ξανακούσουμε.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Vk69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Από την καρέκλα.
9: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
8: Φοβάμαι.
9: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
8: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
9: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
11: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
10: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική.
10: Τηλέφωνο 2810-344-988.
9: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
12: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
13: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
14: Υδρόγειος 106,9.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό.
18: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 στον υδρόγειο 106,9.

0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Τώρα, ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, το ελληνικό Top 40 του Media Inspector και επιστρέψαμε και πάλι εδώ με το νούμερο 1 της αντίστοιχης περσινής εβδομάδας. Κωνσταντίνος Αργυρός, αχ καρδιά μου, στο νούμερο 1, μια μέρα σαν και σήμερα. Από εδώ τώρα ξεκινάμε να κατεβαίνουμε προς την πρώτη εικοσάδα. Στο νούμερο 29 έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια. Στο 28 αναμένουμε τη Δέσποινα Βανδύ με τον Άμα Αγαπάς. Και στο νούμερο 27 έχουμε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αφήξεις αυτής της εβδομάδας. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος στις Χάρτινες Αγάπες. Για πρώτη φορά οι δυο τους συναντιούνται δισκογραφικά, παρότι γνωρίζονται πολύ καλά και επί σκηνής. Τη μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Γιώργος Σαμπάνης, τους στίχους η Ελένη Γιανατσούλα και το τραγούδι άρχισε να παίζει στα ραδιόφωνα από τις 28 Σεπτεμβρίου πριν καν την επίσημη κυκλοφορία του, που ήρθε στις 5 Οκτωβρίου και είναι ήδη στο νούμερο 27. Αμέσως μετά στο 26 ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Όλα Μαγικά, 4 τραγούδια στη σειρά και τα λέμε αμέσως μετά.

Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

0: 4 τραγούδια μαζί και ξεκινήσαμε από τον Πέτρο Ιακωβίδη που με το τέλεια κέρδισε μια θέση και έφτασε στο νούμερο 29. Στο 28 η Δέσποινα Βανδύ χάνει 7 θέσεις με τον Άμα Αγαπάς και μετά ήρθε η ολοκαίρια συνεργασία. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος για πρώτη φορά μαζί δισκογραφικά στο Χάρτινες Αγάπες. Κατευθείαν στο νούμερο 27. Και το ενδιαφέρον είναι ότι οι δυο τους συνεχίζουν και φέτος την κοινή επί σκηνή συνεργασία τους. Οπότε μάλλον είπαν αφού βρισκόμαστε που βρισκόμαστε, δεν γράφουμε και μια επιτυχία. Στο νούμερο 26 ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Λαμαγικά έχασε μόλις μια θέση και τώρα μικρή μουσική ανάπαυλα από τους Αριθμούς και το Countdown. Βάζουμε στην άκρη για λίγο το chart, κρατάμε το φθήνο πορεινό αεράκι και ανοίγουμε το παράθυρο στις καινούργιες κυκλοφορίες και στις εξτρά επιλογές μας.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.

0: 11.30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 2824 50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
7: και 2810-3410-19.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
8: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και

0: Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
4: Τώρα, ο Κυριάκος Μαραγκός.
5: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 στον υδρόγειο 106,9.

ο Κυριάκος εδώ στο Ελληνικό Top 40 στις μεγαλύτερες επιτυχίες πάντα από το Media Inspector και την IFBI. Ο Νίκος Απέργης και το Αυτά τα Χίλια βρέθηκε στο νούμερο 25, δύο θέσεις ψηλότερα αυτή την εβδομάδα. Και αυτή είναι η τελευταία μας πεντάδα για την πρώτη σημερινή εκπομπή. Φτάνουμε μέχρι το νούμερο 21 αύριο. Θυμίζω, πάμε countdown από το 20 μέχρι το νούμερο 1. Οπότε, ναι, πάμε να φτάσουμε μέχρι και το 21. Στο νούμερο 24 η Έλενα Παπαρίζου με το Αλήθεια Τώρα. Στο 23 ο Ηλίας Βρετός με το Πρόστιμο. Θυμίζω ότι αυτό το τραγούδι την προηγούμενη εβδομάδα είχε κάνει το τεράστιο άλμα των 15 θέσεων. Θα δούμε αν συνεχίζει το ράλι ή αν πάτησε λίγο φρένο. Στο 22 η Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω. Και στο νούμερο 21 Νίκος Οικονομόπουλος με το Με λίγα λόγια. Ήρθε η ώρα να τους ακούσουμε.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής. Ολοκληρώσαμε τις θέσεις από το νούμερο 40 μέχρι το νούμερο 21. Πριν κλείσουμε όμως, η τελευταία μας τετράδα. Η Έλενα Παπαρίζου παραμένει σταθερή στο 24 με το Αλήθεια Τώρα. Ο Ηλίας Βρετός, μετά το εντυπωσιακό συν 15 θέσεων της προηγούμενης εβδομάδας, παίρνει μια μικρή ανάσα και χάνει μόλις μια θέση με το Πρόστιμο αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 23. Από την άλλη, η Ελικοκίνου κάνει την αντίθετη διαδρομή, μια θέση παραπάνω με το Τι σου χρωστάω, και στο νούμερο 21 ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Με λίγα λόγια υποχωρήτρης. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να βάλουμε την πρώτη άνω τελεία, έτσι. Ξεκινήσαμε με ένα αυθύνο πορεινό αεράκι στο νούμερο 40 και φτάσαμε ήδη μια ανάσα από την πρώτη εικοσάδα. Είδαμε νέες εισόδους στη Στέλλα Καλή να μπαίνει δυνατά με το Δεν παλεύεται, και Σαμπάνι Μακρόπουλο να φέρνουν τις ολοκένουργιες χάρτινες αγάπες κατευθείαν στο νούμερο 27. Αλλά τα πραγματικά μεγάλα πράγματα αρχίζουν αύριο στην επόμενη εκπομπή μας. Γιατί εκεί μας περιμένει η πρώτη εικοσάδα. Η Κατερίνα Λιόλιου διπλή μέσα στο top 10 για να μπει σε νέα είσοδο και φυσικά η μάχη για το νούμερο 1. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή του ελληνικού Top 40 για αυτή την εβδομάδα, πάντα από το Media Inspector και την IFPI, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε μεταδόσεις. Κλείνουμε όπως πάντα με τις φρέσκες κυκλοφορίες και εξτρά επιτυχίες εκτός σαραντάδας. Και αμέσως μετά αύριο και πάλι εδώ με ραντεβού ακριβώς στο νούμερο 20. Να περάσετε υπέροχα.
1: Και τώρα κάνουμε μια στάση στις επιτυχίες από το μέλλον.
2: Μόνο στο ελληνικό Top 40.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στην υδρόγεια 106,9.
1: Φεκαίζεται9.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
4: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus, δήλωσε το αγαπημένο σου κατάστημα και με αγορές 30 ευρώ και άνω, κέρδισε κουπόνι αξίας 3 ευρώ. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Υδρόγειος 106,9.

Γεια σου και καλώς ήρθες στην παρέα μας. 10 Οκτωβρίου σήμερα και σιγά σιγά μπαίνουμε προς τα μέσα αυτού του όμορφου μήνα. Ο καιρός αλλάζει, η καθημερινότητα έχει αρχίσει να βρίσκει τους ρυθμούς της και εμείς συνεχίζουμε κανονικά με αυτό που αγαπάμε περισσότερο, τη μουσική. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και για το επόμενο όμορφο δίωρο σου κρατάμε παρέα εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο. Πάμε!

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
1: Και έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Μουσικά νέα, ενδιαφέρουσες ιστορίες, κάτι από την επικαιρότητα, το αγαπημένο μας σαν σήμερα, την παροιμία της ημέρας φυσικά και τη δική σας συμμετοχή. Εσύ απλώς μείνε στην παρέα μας και άσε τη μουσική να κάνει τα υπόλοιπα.

0: πες μου τι σου χρωστά.
1: Και όπως πάντα περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Στείλε μου μήνυμα στα social του σταθμού. Ποιο τραγούδι έχεις ακούσει περισσότερο αυτές τις μέρες? Αυτό που παίζει μία φορά και μετά ξαναπατάς το play. Για να δω ποια τραγούδια έχουν γίνει το soundtrack της δικής σας καθημερινότητας.

0: Είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πούντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πούντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πούντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Να σας πω τι μου αρέσει στις καινούργιες κυκλοφορίες. Ποτέ δεν ξέρεις ποιο τραγούδι θα σου κάνει τελικά αυτό το κλικ που λέμε. Μπορεί να ακούσεις κάτι για πρώτη φορά και να πεις εντάξει. Και μετά από 3 μέρες να το τραγουδάς μόνος σου χωρίς καν να το καταλάβεις. Έτσι είναι η μουσική. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με όμορφα τραγούδια και μόνο επιτυχίες.

Έχετε προσέξει ότι όταν ψάχνουμε κάτι στο σπίτι, πάντα βρίσκεται στο τελευταίο μέρος που κοιτάμε? Και μόλις το βρούμε, λέμε, μα πώς δεν το είδα τόση ώρα? Γιατί φυσικά ήταν μπροστά μας από την αρχή. Νομίζω πως αυτό ισχύει και στη ζωή γενικότερα. Μερικές φορές ψάχνουμε παντού για κάτι που βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας.

0: Αν μόλις τώρα μπήκες στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο. Το Σάββατό μας συνεχίζεται με όμορφη μουσική, ενδιαφέρουσες ιστορίες και φυσικά μόνο επιτυχίες. Μείνε εδώ και πάμε παρακάτω.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές.

0: λίγες ημέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα πάντα για το φως Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Κατέβα από την καρέκλα.
8: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
7: Φοβάμαι.
8: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
7: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
8: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810-344-988.
8: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
12: Υδρόγειος 106,9.

Και πάμε στην αγαπημένη μας ενότητα, το σαν σήμερα. Τι έγινε λοιπόν σαν σήμερα 10 Οκτωβρίου του 1964? Εγκαινιάστηκε στην Σίμη η πρώτη εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην Ελλάδα. Και έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί μιλάμε για ένα νησί που έχει άφθονο θαλασσινό νερό γύρω του, αλλά το πόσιμο νερό δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Έτσι, με την αφαλάτωση, το θαλασσινό νερό μπορούσε να μετατραπεί σε πόσιμο. Μια σημαντική στιγμή για τη Σίμη, αλλά και για την ιστορία των ελληνικών νησιών. Αυτό ήταν το σημερινό μας σαν σήμερα και συνεχίζουμε εδώ με μουσική.

0: Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Ορφανίδη.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

Πάμε και στην παροιμία της ημέρας. Η σημερινή μας παροιμία λέει: ρόδα είναι και γυρίζει. Πόσο αληθινό είναι αυτό, νομίζω όλοι το ξέρουμε, υπάρχει και σε τραγούδι. Σήμερα μπορεί να είσαι πάνω, αύριο μπορεί να είσαι κάτω. Μπορεί κάτι να μη σου πήγε όπως ήθελες, κάποιος να σε στενοχώρησε. Μια κατάσταση να σε δυσκόλεψε, αλλά τα πράγματα αλλάζουν. Η ζωή κάνει κύκλους. Γι' αυτό και όταν κάτι δεν πάει καλά, δεν χρειάζεται να πιστεύουμε ότι έτσι θα είναι για πάντα. Ρόδα είναι και γυρίζει. Και τώρα εμείς γυρίζουμε στη μουσική.

0: και μισή.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Υδρόγειος 106,9.

Πάμε να πούμε και μια σκέψη τώρα. Όπου δεν είσαι ο εαυτός σου, δεν είσαι στο σωστό μέρος. Και έχει ένα δίκιο αυτό, γιατί αν πρέπει συνέχεια να προσποιείσαι, να σκέφτεσαι τι θα πεις, πώς θα φερθείς, μάλλον δεν είσαι εκεί που πρέπει. Να είμαστε ο εαυτός μας, παιδιά, και να κρατάμε κοντά μας ανθρώπους που μας κάνουν να νιώθουμε άνετα όπως είμαστε. Εμείς εδώ συνεχίσουμε με όμορφα τραγούδια και φυσικά μόνο επιτυχίες.

0: Δε φταίσαι εσύ ποτέ αγάπη.
1: Και πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας παρέας. 10 Οκτωβρίου και ο μήνας προχωράει χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Εμείς όμως έχουμε ακόμα λίγο χρόνο μαζί και φυσικά δεν θα τον αφήσουμε χωρίς μουσική. Γι' αυτό μείνε εδώ, γιατί συνεχίζουμε με όμορφα τραγούδια.
0: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δεν χωρούν στην καρδιά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το σημερινό μας δίωρο. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και σε ευχαριστώ που μου έκανες παρέα και αυτό το Σάββατο. Να περάσεις υπέροχα, να χαμογελάς και να θυμάσαι πως ρόδα είναι και γυρίζει. Τα λέμε πολύ πολύ σύντομα εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο.

0: σε λίγες ημέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Φεκαίστε9.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
4: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus, δήλωσε το αγαπημένο σου κατάστημα και με αγορές 30 ευρώ και άνω, κέρδισε κουπόνι αξίας 3 ευρώ. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνουγλου.

0: σου να διαλύσω.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα! Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας τρακόψωμα από τη Θράκα.
1: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνογλου.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Είναι εκείνο το κομμάτι που νομίζουμε ότι κόβεται τραγούδι, αλλά να το πάλι. Εδώ είμαστε όμως, έτσι, για να εξηγούμεθα και να μην παρεξηγούμεθα. Όχι γιατί μας το ζήτησε κανείς, αλλά επειδή μας αρέσει, είναι το ραντεβού που θέλουμε να είμαστε πιστοί χρόνια τώρα. Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη, και εσείς καλύτερα να μείνετε στο φρένο, έτσι. Μην παίρνετε πολύ αέρα. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι που μειώθηκε λίγο η κίνηση στο κέντρο, στις πόλεις και τα σχετικά, έτσι σαν να πήραμε λίγο αέρα παραπάνω, σαν να περάσαμε και δύο έτσι πολύ σκούρα πορτοκαλί περισσότερα. Όμως καλό είναι να τα θυμόμαστε έτσι αυτά τα νέα μέτρα στους δρόμους, στα φανάρια και στις λυπητερές που συνεπάγονται, να τα λέμε και αυτά. Και βέβαια, παιδιά, επιστρέφει ο δακτύλιος. Ναι, ώρα του είναι και εκείνου. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς. Φρένο, γκάζι, λεωφορείο, τρένο, μετρό, δεν ξέρω. Πού είστε εσείς αυτή την ώρα? Εμείς εδώ. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες συγκεκριμένα. Η Βίκη Χατζάκη, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και όπως πάντα η καλύτερη διάθεση.

αλήθεια τώρα, θα έχουμε χειμώνα από Οκτώβρη μήνα. Πώς το βλέπετε εσείς, ντουλάπες φτιάξατε ή φοβάστε μη χρειαστούν πάλι τα καλοκαιρινά? Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι μια-δυο αλλαξιές για κάθε εποχή του χρόνου πρέπει να υπάρχουν ελεύθερες έτσι και εύκαιρες, να το πω. Γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα και δεν τα έχει και προβλεπόμενα, αυτό είναι το κακό. Παρ' όλα αυτά το χρειαστήκαμε το μπουφανάκι τις προηγούμενες ημέρες, οπότε το ένα έχει κατέβει ούτως ή άλλως. Νομίζω το συνδυάζουμε με όλα με ένα μαγικό τρόπο. Και όταν θέλουμε να ζεσταθούμε λίγο παραπάνω, τότε αφιερώνουμε και ένα αγαπησιάρικο τραγούδι σε κάποιον που ξέρουμε ότι θα μας πάρει την πιο ζεστή αγκαλιά. Και αυτό το τραγούδι που έχει ξεκινήσει ήδη από την Νατάσα Θεοδωρίδου είναι για αγκαλιά.

Άλλα λέει η καρδιά, άλλα λέει το μυαλό, άλλα λέει ο κόσμος. Και καλά θα κάνουμε να πιστεύουμε αυτά που λένε οι ίδιοι πρωταγωνιστές της εκάστοτε ιστορίας. Πόσο ωραία, ας πούμε, είπε για το δικό του διαζύγιο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος πρόσφατα στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Με λόγια απλά για τις αλλαγές στη ζωή του, για τις αγάπες της ζωής του. Πώς φεύγουν, έτσι. Κάποιες μεγάλες αγάπες που ήρθαν, αναφέρθηκε στο μπαμπά του συγκεκριμένα και στη σύζυγό του, στην επί 12 χρόνια σύζυγό του. Έτσι, με ένα πολύ γλυκό και αγαπησιάρικο τρόπο. Τι να κάνουμε. Η ζωή, καλώς κακώς, έχει πολλούς μικρούς και μεγάλους θανάτους. Ο χωρισμός είναι ένας από αυτούς. Το θέμα, όπως είπε πάρα πολύ όμορφα, είναι να μην μετανιώνουμε για το χρόνο που ζήσαμε με τους ανθρώπους που επιλέξαμε, έτσι.

0: αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Έλα παιδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Εδώ είμαστε με καλές διαθέσεις και όχι ζηλιάρικες, ούτε έτοιμες έτσι για καταγγελίες. Μόνο ο Νίκο Οικονομόπουλος, ο Νίκος Οικονομόπουλος και αυτός, μην νομίζετε, μόνο στα τραγούδια τα λέει κάτι τέτοια. Εδώ είμαστε κι εμείς για να τα ακούσουμε όλα και να σχολιάσουμε τα καλύτερα, τα πιο ευχάριστα. Όπως ας πούμε, ότι ο επόμενος τραγουδιστής ετοιμάζεται να γίνει μπαμπάς. Είναι ο Ηλίας Φρετός και είμαι η Βίκυ Χατζάκη. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας ήδη ξεκίνησε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Όπως πάντα έχουμε πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε.

0: σωστά.
1: Είναι τόσο πάθος πως να είναι λάθος. Και αν υπήρχε πάθος ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ηθοποιούς που λατρεύθηκαν ιδιαίτερα στα 80's. Και ναι, πολλοί το έλεγαν, οι ίδιοι βέβαια το αρνούνταν κατηγορηματικά. Όμως τελικά από ό,τι παραδέχονται τώρα πια 40 χρόνια μετά, ήταν γεγονός. Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Τέρνερ που έχουν συμπροταγωνιστεί σε πάρα πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες όπως το Romancing the Stone, το Διαμάντι του Νείλου, το Πόλεμο των Roses και βέβαια πολύ πιο πρόσφατα στο Kominsky Method. Παιδιά, αν δεν το έχετε δει στο Netflix, να το δείτε οπωσδήποτε. Εμένα προσωπικά είναι από τις πολύ αγαπημένες μου σειρές. Καθόλου κουραστικά, μικρά επεισοδιάκια, καταπληκτική ηθοποίη, Kominsky Method. Και εκεί βλέπουμε τον Michael Douglas με την Catherine Turner, που ναι, τα είχαν όπως λέγαμε και εμείς τότε. Αλλά το έκρυβαν γιατί εκείνος ήταν ακόμη παντρεμένος με τη μητέρα του μεγαλύτερου γιου του.

Σαν πολύ δεν το γιορτάσουμε το ψέμα για τους ψεύτες. Ολόκληρο τραγούδι για ένα ψεύτη. Δεν κατάλαβα. Η Κατερίνα Λιόλιο όμως το κάνει πάρα πολύ ωραία. Η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη τώρα την Πρωταπριλιά να εννοεί. Πολλές μέρες τους αφιερώσαμε πάντως. Ας πάμε και σε κάτι που αξίζει τώρα την προσοχή μας με τον Σικάριο. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus, δήλωσε το αγαπημένο σου κατάστημα και με αγορές 30 ευρώ και άνω, κέρδισε κουπόνι αξίας 3 ευρώ. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
7: Και 2810-341019.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
8: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
9: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
8: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
9: Μονοποικιλιακών.
8: Specialty.
9: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
8: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
9: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
8: Αρωματικά βότανα και τσάι.
9: Κρύα ροφήματα.
8: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
9: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
8: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
9: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
8: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
9: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
8: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
9: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: Espresso.gr.
9: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
8: Τηλέφωνο 2810-315-990.
9: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
8: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
1: Υδρόγειος 106,9.
10: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μαύροι κύκλοι,
10: Πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: εγώ να βγάλω.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς και αυτό δεν έχει να κάνει με τα φεγγάρια μας. Έχει να κάνει με αυτό που αγαπάμε, να ακούμε παρέα τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, να έχουμε την καλύτερη διάθεση και ακόμα και αν δεν την έχουμε να τη φτιάχνουμε παρεούλα, άλλη μία ώρα έχουμε για να το πετύχουμε αυτό. Στο τέλος αυτού του ημίωρου, του τρίτου της εκπομπής μας, έχουμε και κάποιες πολύτιμες συμβουλές που θα μας κάνουν να κρατήσουμε και να ενισχύσουμε τον καλό μας εαυτό. Αυτό που είναι το ζητούμενο στις δύσκολες μέρες που όλοι μας ζούμε.

Με λίγα λόγια, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και όποιος δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που θέλεις να του πεις με λίγα λόγια και πολλά να του πεις, πάλι δεν θα το καταλάβει. Απλά θέλει χρόνο να σκεφτεί εκείνη την απάντηση που θα τα καταστρέψει όλα. Έτσι νομίζω εγώ. Έτσι το έχω δει. Εσείς πώς το έχετε δει? Λοιπόν, τώρα το βλέμμα πάει αλλού, πάει στο Αιγαίο. Και τα αυτιά ανοιχτά για να ακούσουν την απόλυτη, την Άννα Βύση.

0: Εκεί που ο Απόν βρίσκει τον δικό του παράδεισο. Και τώρα πάμε να ακούσουμε κάποιες πρακτικές για ισορροπία χρόνου επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, γιατί όλα χρειάζονται. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζη, σε λίγο και πάλι μαζί για το τελευταίο μας ημίωρο.
1: Σύμφωνα με έρευνες που έχουμε διεξάγει σε εργασιακούς χώρους, δυστυχώς ακόμα και σήμερα ασκείται bullying από προϊστάμενους ή αφεντικά και παρουσιάζεται με διάφορες μορφές, όπως αγενείς συμπεριφορές, προσβολές, υπερβολικός φόρτος εργασίας ή παρενόχληση, και απευθύνεται κυρίως σε νέους και γυναίκες. Αν είστε εσείς ή κάποιος δικός σας θύμα μιας τέτοιας κατάστασης, θα μοιραστώ κάποια αποτελεσματικά βήματα για να την εξολοθρεύσετε κυριολεκτικά. Στο νούμερο 1, αναγνωρίστε το και μην το αγνοείτε. Το πρώτο βήμα είναι να κατανοήσετε ότι δέχεστε bullying και να μην το βάλετε κάτω από το χαλί. Εάν κάποιος σας μειώνει, σας υποτιμά δημόσια, σας αποκλεί από σημαντικές αποφάσεις ή σας φορτώνει υπερβολικά καθήκοντα, είναι σημάδια ανάρμοστης επιθετικής συμπεριφοράς. Οφείλονται συνήθως σε προβληματικούς και ανασφαλείς προϊστάμενους, γι' αυτό μην τα πάρετε προσωπικά. Στο νούμερο 2. Καταγράψτε τα περιστατικά. Διατηρήστε ένα ημερολόγιο με τις ημερομηνίες, τα γεγονότα και τα άτομα που εμπλέκονται. Αυτή η τεκμηρίωση μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη αν χρειαστεί να αναφέρετε και να καταγγείλετε το περιστατικό σε κάποιον ανώτερο ή στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Στο νούμερο 3. Θέστε όρια και μιλήστε με αυτοπεποίθηση. Μη φοβάστε να οριοθετήσετε τη συμπεριφορά του θήτη, γιατί ο καθένας ασκεί bullying εκεί που τον παίρνει. Απαντήστε με ψυχραιμία και σιγουριά, δείχνοντας ότι δεν θα ανεχτείτε την τοξικότητα. Φράσεις όπως «Δεν δέχομαι να μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο» ή «Θα ήθελα να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή» με ηρεμία, επαγγελματικά και με σεβασμό μπορούν να βάλουν όρια. Στο νούμερο 4. Ζητήστε υποστήριξη. Μιλήστε με συναδέλφους που εμπιστεύεστε ή με κάποιο μέντορα. Αν το bullying προέρχεται από ανώτερο στέλεχος, συμβουλευτείτε το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και εξετάστε τις πολιτικές της εταιρείας για την προστασία των εργαζομένων. Σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί θα σας βοηθήσουν να βρείτε διέξοδο. Και στο νούμερο 5. Μην διστάσετε να κάνετε το επόμενο δυναμικό βήμα. Αν η κατάσταση δεν αλλάζει, σκεφτείτε τις επιλογές σας. Σε κάποιες περιπτώσεις, η αναφορά σε υψηλότερα κλιμάκια ή ακόμα και η αναζήτηση νέας εργασίας μπορεί να είναι η καλύτερη λύση. Η επαγγελματική και ψυχική σας υγεία είναι πιο σημαντική.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνι, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά.

0: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Are you ready?

καλέ, ποιος είναι αυτός, και σίγουρα δεν θα αναρωτηθείτε κάτι τέτοιο μετά που θα ακούσετε τη φωνή του επόμενου καλλιτέχνη, ο οποίος, αν και έχει φύγει, μοιάζει να είναι εδώ

Περισσότερο από ποτέ. Τελευταίο ημίωρο λοιπόν, φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Και ναι, κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μας μιλάει η Μπέσα, αλλά δεν μας έχει πει ακόμα αν τελικά πληρώθηκε από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ με σχεδόν 100.000 ανθρώπους να την αποθεώνουν. Φήμες λένε ότι ήταν πάρα πολύ ακριβή παραγωγή και η ίδια δεν πληρώθηκε, πέραν βέβαια της ηθικής ανταμοιβής που είμαι σίγουρα ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη.

η Τζάκη και η Χατζάκη. Η Τζάκη από την Ελένη Φουρέιρα και η Βίκη Χατζάκη που ήταν εδώ δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, να περνάτε όμορφα αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά σε όλους, γεια και χαρά σας.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
3: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Κατέβα από την καρέκλα.
9: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
8: Φοβάμαι.
9: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
8: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
9: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
10: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
11: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
10: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
11: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
10: Τηλέφωνο 2810-344-988.
9: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
12: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
13: Υδρόγειος 106,9.
14: Caring for each other.

Μια καλησπέρα λοιπόν και από μένα. 5 με 6, ξέρετε, έχουμε αυτό το αιώνιο ραντεβού. Κάθε Σάββατο, υδρόγειος 106,9. Πιστή στο ραντεβού μας. Θα δούμε τώρα αυτή την εβδομάδα ποιες αλλαγές θα περιμένουν τον εκπρόσωπο κάθε ζωδίου την ερχόμενη εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ και επιστρέφω να τα πούμε για μία ολόκληρη ώρα μαζί.

αστρολογική λοιπόν κατάσταση που θα καθοριστεί την εβδομάδα που έρχεται από τη φάση της αυξανόμενης σελήνης, όταν είναι στο καλύτερά της και πότε είναι στα καλύτερα να ξεκινήσετε νέα έργα και τη συνέχιση της ανάδρομης κίνησης Αφροδίτης. Η ανάδρομη Αφροδίτη βέβαια στο Σκορπιό είναι ο κύριος ενορχιστρωτής της εβδομάδας, αναγκάζοντάς μας να επανεξετάσουμε τις εκκρεμότητες στον έρωτα, στα χρήματα και στην αυτοεκτίμηση.

εβδομάδα λοιπόν που μας έρχεται και η πιθανότητα επιστροφής των πρώην εραστών αυξάνεται. Ταυτόχρονα μπορεί να αποκαλυφθούν οι λιγότερες ευχάριστες πτυχές ενός αγαπημένου προσώπου ή ενός επιχειρηματικού συντρόφου.

Ένας πλανήτης που ονομάζεται Πλούτονα στην αστρολογία ενισχύει την εβδομάδα που έρχεται τη σκοτεινή πλευρά της Αφροδίτης. Άρα λοιπόν θα υπάρξει χειραγώγηση, θα υπάρξει ζήλια, θα υπάρξει κτητικότητα, κακοποίηση, εξάρτηση, υποταγή. Φαίνονται στον ιστό των σχέσεων όλα αυτά, προκαλώντας τελικά μια κρίση. Μια μοιραία ερωτική σχέση, ένα δραματικό τέλος είναι αναπόφευκτο αν η συμπεριφορά και τα συναισθήματα δεν ελεγχθούν.

Εβδομάδα λοιπόν που έρχεται, πάμε να δούμε στα οικονομικά τι πρέπει να είμαστε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με μεγάλες αγορές και επενδύσεις, να αποφύγουμε να πειραματιζόμαστε με την εμφάνισή μας, να μην αλλάζουμε δραστικά την εικόνα μας. Η καλύτερη λύση είναι να εντοπίσουμε και να επεξεργαστούμε τα συναισθήματά μας αντί να καταπιεζόμαστε.

Εβδομάδα λοιπόν που έρχεται, μην ξεχνάμε. Στη σχέση είναι σημαντικό να είμαστε ανοιχτοί, να εμπιστευόμαστε τον σύντροφό μας. Αυτή είναι η προσέγγιση που μπορεί να οδηγήσει μια σχέση σε ένα νέο βάθος και μια μεγάλη διάρκεια.

Αλλά αν διοχετεύσουμε σωστά την κοσμική ροή τώρα, θα προκύψουν πολλές νέες ιδέες και επαφές. Ιδιαίτερα πολύτιμες θα είναι οι επαφές με άτομα που έχουν κύρος, σοφία και επιρροή που μπορούν να σας προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές να σας βοηθήσουν να φτάσετε στο κατάλληλο επίπεδο.

Εβδομάδα λοιπόν μας έρχεται, ο μεγαλοπρεπής διασπλανήτης θα σχηματίσει μια αρμονική όψη με τον ήλιο, ανοίγοντας έτσι ευκαιρίες για επιτυχία, για ανάπτυξη, φιλοδοξίες και επιθυμία για επιτυχία, για δημοτικότητα και πλούτο θα αυξάνονται την εβδομάδα που έρχεται.

Εβδομάδα λοιπόν που έρχεται και ο Άρης το λέοντα μέσα θα απαιτήσει από μας επίσης προνοητικότητα και αυτοέκφραση. Σε συνδυασμό με τον χρόνο θα είμαστε σε θέση να επιδείξουμε επαγγελματισμό, οργανωτικές ικανότητες, δεξιότητες, εργασία υψηλής ποιότητας. Το κλειδί είναι οι πράξεις μας να γίνονται ορατές και να εκτιμούνται από τους άλλους.

Κάθε εβδομάδα λοιπόν που έρχεται θα πρέπει ή μάλλον θα προσπαθήσουμε συνεχώς για μια ανωδική κινητικότητα και βλέπουμε ευκαιρίες ότι θα έρθουν ευκαιρίες για την ανάπτυξή μας. Τώρα είναι η ώρα, θα έλεγα, με αυτή την εβδομάδα που θα έρθει να χρησιμοποιήσουμε την αυτοπεποίθηση, τις δυνατότητές μας, να αυξήσουμε αν θέλετε τη δημοτικότητά μας στην κοινωνία μέσα.

τώρα να σημειώσουμε ότι την εβδομάδα που έρχεται έχουμε μια βασική σύσταση για αυτή την περίοδο. Είναι η ανάλυση και αναθεώρηση αποφεύγοντας τις παρορμητικές αποφάσεις και τα συναισθηματικά φορτισμένες συγκρούσεις. Βάλτε λοιπόν τάξη της σκέψης, σε τάξη μάλλον της σκέψης και της υποθέσεις σας. Όσοι επιθυμούν να γίνουν πιο δυνατοί, χρησιμοποιήστε τη βοήθεια των ασαριών για να αναπτύξετε δημιουργικό ταλέντο, καλλιτεχνία, ικανότητα να κερδίσετε δημοτικότητα και τη συμπάθεια άνθρωπων.

Πάμε λοιπόν στο πρώτο ζώδιο της εβδομάδας που έρχεται να δούμε οι Κρήτη τι θα κάνουν. Ο Κρυός έχει μια εσωτερική εύνοια, θα έλεγα, την περίοδο αυτή, την εβδομάδα που έρχεται, για φλερ και ενδυνάμωση σχέσεων. Ο κύριος στόχος είναι να βρείτε ισορροπία και να επιδιώξετε αρμονία στις σχέσεις σας. Μην ξεχνάτε να υπερασπίζεστε τα συμφέροντά σας τόσο στις προσωπικές σας όσο και στις επαγγελματικές σας σχέσεις, Κρυοί.

Υδρογιος 106,9, μείνετε συντονισμένοι εδώ, το πρώτο ημέρο της εκπομπής τελειώνει, περνάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημέρο της εκπομπής.

0: Είναι 5:30.
1: Προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας με το Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ.

Πάμε τώρα να δούμε το εβδομαδιαίο οροσκόπιο του Ταύρου την εβδομάδα που έρχεται. Όσοι είστε λοιπόν στο ζώδιο επάνω Ταύρο, θα σας δίνει μια προτεραιότητα στις οικογενειακές και οικιακές συγκεντρώσεις, θα έλεγα, καθώς και στις καθημερινές εργασίες. Μην αναβάλλετε μικρές επισκευές ή το καθάρισμα της δουλάπας, του γραφείου, του σπιτιού σας, αγορά απαραίτητων ειδών που μπορεί να χρειάζονται για το σπίτι. Η δημιουργία ενός ζεστού και τακτοποιημένου χώρου θα σας δώσει μια αίσθηση ελέγχου και ηρεμίας. Εστιάστε στην υγιεινή σας διατροφή, τα πράγματα και σε ένα συνολικά υγιεινό τρόπο ζωής, Ταύροι.

Προχωρούμε λοιπόν ένα ζώδιο ακόμα. Πάμε στους διδύμους να δούμε τι λέει η εβδομάδα που έρχονται. Τα αστέρια δίδυμοι θα δημιουργήσουν για εσάς υπέροχες ευκαιρίες για να αναδειχτείτε, να αναδείξετε τα αληθινά σας χρώματα και τα χαρίσματά σας. Η επίδειξη των καλύτερων χαρακτηριστικών σας θα είναι μια ανταποδοτική και πολλά υποσχόμενη προσπάθεια. Επιπλέον δημιουργήστε εύκολα ενδιαφέρουσες ιδέες, δημιουργικές ιδέες, εφάνταστες σκέψεις. Μια σύνδεση που θα ξεκινήσει με ένα κοινό έργο ή χόμπι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε παθιασμένο έρωτα.

Να δώσουμε ακόμα ένα χαιρετισμό στη φίλη μας Καπατά που μας ακούει και είναι συντονισμένη μαζί μας. Πάμε να δούμε για τους καρκίνους τι θα γίνει. Οι καρκίνοι θα επικεντρωθούν στην επίλυση οικογενειακών προβλημάτων, στην ανανέωση του εσωτερικού χώρου του σπιτιού, στην αγορά κινήτων ακόμα κάποιοι από εσάς. Αυτή είναι μια καλή στιγμή για να αντιμετωπίσετε ζητήματα την εβδομάδα που έρχεται και αφορούν το σπίτι και την περιουσία σας, καθώς αν σχεδιάσετε μια μεγάλη αγορά, υπάρχει πιθανότητα να πετύχετε μια εξαιρετική προσφορά, μια σημαντική έκπτωση.

διαδρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

0: Πάμε να δούμε για τους λέοντες, λέει, εβδομάδα που θα έρθει να θέσουν ένα επιχειρηματικό τόνο. Η υψηλή σας ενέργεια, λέοντες, και η κοινωνικότητά σας θα οδηγήσουν σε αξιοσημείωτα αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις, στη συζήτηση σχεδίων, στη μάθηση, στην καθιέρωση χρήσιμης επικοινωνίας. Ακόμα και ένα σύντομο τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να πυροδοτήσει μια καλή ιδέα και να ανοίξει νέες ευκαιρίες.
1: Ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέρια.

Πάμε τώρα και στους Παρθένους να δούμε. Παρθένοι, μπορείτε να βιώσετε διαστητικές γνώσεις σχετικά με επενδύσεις που θα αποκομίσουν ωφέλησή σας αργότερα ίσως. Είναι πιθανό να αποκτήσετε πρόσθετο εισόδημα την εβδομάδα που έρχεται, κερδοφόρες αγορές για άνεση και χαλάρωση. Ωστόσο, στα οικονομικά θέματα είναι καλύτερα να είστε προσεκτικοί και να κάνετε μεγάλες αγορές, αν κάνετε μάλλον μεγάλες αγορές, μόνο να τις κάνετε από ανθρώπους αξιόπιστους προμηθευτές.

Να δώσουμε ακόμα ένα χαιρετισμό στο φίλο μας Staff Cup που μας παρακολουθεί. Πάμε όμως να δούμε τι λένε τα άστρα για τους ζυγούς. Να διεκδικήσετε, λέει, να διεκδικήσετε ζυγή με τόλμη τον εαυτό σας την εβδομάδα που έρχεται. Μια έκρηξη τόλμης και αυτοπεποίθησης για την ακαταμάχητη ικανότητα που θα σας βοηθήσει πολύ. Νέες ιδέες, νέες ενδιαφέρουσες σκέψεις για την αυτοπαρουσίασή σας θα αναδυθούν. Ίσως βρείτε ένα χόμπι που θα φέρει μια ανάσα φρέσκου αέρα στη ζωή σας και θα ξυπνήσει το μεταρρυθμιστικό σας πνεύμα. Τώρα είναι μια καλή εβδομάδα, θα λέγαμε, που έρχεται να δημιουργήσετε τη δική σας κοινότητα ενδιαφερόντων και να εμπνεύσετε άλλους σε νέα επιτεύγματα.

Και σειρά μετά παίρνει Σκορπιέ. Να δούμε αυτή την εβδομάδα τι γίνεται. Πάμε να δώσουμε πρώτα ένα χαιρετισμό στη φίλη μας Εμψιλοκάπα και να πούμε λοιπόν για τους Σκορπιούς ότι θα βιώσουν συναισθηματική αστάθεια την εβδομάδα που έρχεται, η οποία μπορεί να τους δυσκολέψει λίγο ή να δυσκολέψει τις εργασίες τους, επίλυση των πολλών προβλημάτων που υπάρχουν και τη λήψη σημαντικών βημάτων που πρέπει να κάνετε. Μπορείτε να ελπίζετε εσείς Σκορπιοί σε σχέσεις εμπιστοσύνης με άτομα επιρροής ή κυβερνητικούς αξιωματικούς. Σκεφτείτε φιλανθρωπικές δωρεές, θεραπείες από τοξίνες, θεραπευτικά όπως θα λέγαμε μέσα και ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης του μυοσκελετικού συστήματός σας θα είναι ωφέλιμο. Γι' αυτό διακατέχεστε και από διάφορους πόνους σωματικούς στα οστά.

Πάμε τώρα στους τοξότες να δούμε η εβδομάδα που έρχεται τι επιφυλάσσει. Οι τοξότες αρχίζουν να έλκονται από το μακρινό και το άγνωστο. Οι άνεμοι της αλλαγής τους καλούν να ταξιδέψουν και να διευρύνουν τους οριζοντές τους, την κοσμοθεωρία τους. Μια προσδόκητη αλλά επιτυχημένη λύση σε μια δύσκολη κατάσταση είναι πιθανή. Τοξότες λοιπόν, ετοιμαστείτε. Δημιουργείτε μια ευκαιρία να αναλάβετε πρωτοβουλίες εκεί που προηγουμένως διστάζατε και να ανακαλύψετε μια πληθώρα συναρπαστικών προοπτικών. Ακούστε τις συμβουλές προσωπικότητων, εξουσίας ή ανθρώπων πνευματικών ή αυτών που έχουν ταξιδεύσει πολύ στη ζωή.

πάμε και για τους εγώ καιρούς να δούμε τι λέει η περίοδος αυτή. Η εβδομάδα που έρχεται, εγώ καιροί, θα είναι μια περίοδος ήρεμη αλλά εξαιρετικά παραγωγική. Εργασία θα θέσει θεμέλια για ένα μακροπρόθεσμο μέλλον, εάν την έχετε κάνει μεθοδικά την εργασία σας. Είστε σε θέση να αναγνωρίσετε τις αδυναμίες των άλλων, να τις εκμεταλλευτείτε με επιτυχία προς όφελό σας. Είναι η συναισθηματική όθηση και όθηση της θέλησής σας. Είναι ιδανική για την επίλυση κάποιων ζητημάτων, την ενίσχυση της τρέχουσας θέσης και την οργάνωση των υποθέσεών σας. Τα αστέρια είναι έτοιμα να προωθήσουν την καριέρα σας. Λοιπόν, εγώ και ετοιμαστείτε, θα βελτιώσουν ακόμα και την κοινωνική σας θέση.

Τι έγινε, παιδιά, φτάσαμε στους υδροχόους. Στους υδροχόοι την εβδομάδα που έρχεται θα έχουν μια υπέροχη ευκαιρία να συνάψουν μια σχέση με έναν ξένο ή ένα μέλος του μποέμ κόσμου. Τα ταξίδια και οι ρομαντικές αποδράσεις αυτές τις μέρες θα φέρουν, τις μέρες της εβδομάδας που έρχεται εννοώ, θα φέρουν πληθώρα απόλαυση και αξέχαστων περιπέτειων. Υδροχόοι, απολαμβάνετε μια ενεργή κοινωνική ζωή και η γοητεία σας σας κάνει αγαπητούς στους άλλους. Η συμμετοχή σας σε πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, θρησκευτικές εκδηλώσεις θα έχει θετική επίδραση στις προσωπικές και επαγγελματικές σας σχέσεις. Wow.

0: Οικονομία χρόνου λοιπόν, ραδιοφωνικού χρόνου, βλέπετε, θα πρέπει να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε όλα τα ζώδια. Πάμε στους ιχθύες λοιπόν, γιατί τελειώνει και η ώρα που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Οι ιχθύες την εβδομάδα που έρχεται θα νιώσουν βελτίωση στη φυσική τους κατάσταση, μια αίσθηση εσωτερικής συγκέντρωσης και την επιθυμία να βάλουν σε τάξη την εργασία τους. Χρησιμοποιήστε λοιπόν αυτή την κατάλληλη στιγμή της εβδομάδας που έρχεται για να ολοκληρώσετε ιχθύες κακρεμής εργασίες, για να περάσετε από τη μία κατάσταση ακολουθία της ροής σε μία κατάσταση συγκεκριμένων στόχων και αποτελεσμάτων. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να προσαρμοστείτε στα προγράμματα εργασίας σας έτσι ώστε να αφήνετε το χρόνο για ξεκούραση στον εαυτό σας. Μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από συναδέλφους, από κάποιους ανθρώπους που τους εμπιστεύεστε ή κάποιους γενικά που είναι φιλικοί προς εσάς.
1: Θέλω να είμαι μαζί σου και να σ' αποκοιμήσω.
0: Εγώ θέλω να είμαι μαζί σας και εσείς θέλετε να είστε μαζί μου. Υδρόγειος 106,9. Έτσι κάπως φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Μην ξεχνάτε ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για να είμαστε μαζί, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάθε Σάββατο 5 με 6. Καλά να περνάτε μέχρι τότε. Τις καλύτερες ευχές από την καρδιά μου σε όλους σας.

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
3: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus, δήλωσε το αγαπημένο σου κατάστημα και με αγορές 30 ευρώ και άνω, κέρδισε κουπόνι αξίας 3 ευρώ. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
7: και 2810-3410-19.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
8: Υδρόγειος 106,9.

το περίμενα καιρό. Ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δε σε συγχωρώ. Μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και ήδη υγιεινής, πλέον κακή. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και ήδη

0: τέλειο. Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus, δήλωσε το αγαπημένο σου κατάστημα και με αγορές 30 ευρώ και άνω, κέρδισε κουπόνι αξίας 3 ευρώ. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της πλατείας με κάτι από τα παλιά στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.

0: Σε λίγες μέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus, δήλωσε το αγαπημένο σου κατάστημα και με αγορές 30 ευρώ και άνω, κέρδισε κουπόνι αξίας 3 ευρώ. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα, το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Καλό βράδυ Σαββάτου σε όλες και σε όλους. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, είμαστε λίγο μετά τις 7, με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, αλλά μην χαίρεστε πολύ. Καλοκαιράκι μυρίζει τώρα 2-3 μέρες, αλλά από Δευτέρα και μετά, Τρίτη, Τετάρτη κυρίως, θα έχουμε πάλι βροχούλες και αρκετά έντονες. Λοιπόν, όπως και να έχουμε, ό,τι και να γίνει, ό,τι καιρός και να υπάρχει, το αθλητικό πανόραμα θα είναι πάντα εδώ κοντά σας. Δεν μπορούμε να σας αφήσουμε χωρίς αθλητική ενημέρωση. Κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, είμαστε εδώ κοντά σας για μία ώρα να ενημερωθείτε για όλα, για τα πάντα, τα τοπικά και όχι μόνο. Υδρόγειο ακούτε βέβαια 106,9 στα FM, και να θυμίσω για τους φίλους μας εκτός Κρήτης, δεν χάνουν απολύτως τίποτα. Διαδικτυακά μπορούν να μας ακούν παντού όπου και αν βρίσκονται, μέσα από το 1069.gr.

Λοιπόν, επιστροφή στη δράση για την Super League μετά από 3 εβδομάδες χωρίς δράση, λόγω των υποχρεώσεων που είχε η εθνική μας ομάδα και όχι μόνο βέβαια, όλες οι εθνικές ομάδες. Πριν πάμε να τα δούμε όλα αυτά, να κάνουμε συστάσεις, απαραίτητες είναι πάντα, για τυχόν νέους φίλους, ακροατές ή ακροάτρες που μας ακούν για πρώτη φορά, τέλος πάντων. Επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής πίσω από το μικρόφωνο εδώ στο κεντρικό στούντιο του Ιδρώγειος, στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Ελευθερίας, Γιώργος Μαράκης. Τεχνική υποστήριξη, μουσικές επιλογές, Χάρης Γαλανός.

Σε περίπου 22 λεπτά από τώρα θα έχουμε έναρξη του αγώνα του Όφη στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας με αντίπαλο την γηπεδούχο ΑΕΚ. Είναι το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της 6ης αγωνιστικής για την Super League μετά από διακοπή τριών εβδομάδων. Επαναλαμβάνω, υποχρεώσεις εθνική μας για το Nations League. Πλέον επανερχόμαστε σε δράση εντός συνόρων. Πριν τα δούμε όλα αυτά, να σας πω ότι και για απόψε η παρέα μας εδώ, η συντροφιά μας, η ραδιοφωνική μας παρέα, όπως πάντα, είναι πολυπληθής. Κοντά μας, δίπλα μας, οι εταιρείες που μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, βεβαίως τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάσταση σε συσκευές οξυγονοθεραπείας, ανταλλακτικά ηλεκτρικών οικιακών επαγγελματικών συσκευών, το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ. Όταν Τάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων, έχει δυνατότητα και ξανακάνει σχεδόν σαν καινούριο το παλιό σας, το ταλαιπωρημένο αυτοκίνητό σας. Η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Το κατάστημα Πέτρος Λενακάκης για εσάς που χτίζετε ή κάνετε ανακαίνιση και θέλετε τα κορυφαία υλικά από οικολογικά χρώματα, από ανθεκτικά οικονομικά μονωτικά, χρώματα παπαγάλος, σιδηρικά εργαλεία. Τα πάντα όλα θα τα βρείτε στο κατάστημα Πέτρος Λενακάκης, Λεωφόρο Κνωσού 93, συσκευή.gr, για σένα που ψάχνεις να αγοράσεις κάποια ελαφρώς μεταχειρισμένη ηλεκτρική συσκευή. Μέσα από το συσκευή.gr διαδικτυακά βρίσκεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες συσκευές που είναι σε αρίστη κατάσταση. Έχεις ακόμα την επιλογή να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να δεις από κοντά την συσκευή που σε ενδιαφέρει. Η έκθεση που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

μου. Λοιπόν, πάμε για δράση τώρα. Πάμε να δούμε τι έχουμε αυτό το διήμερο, αυτό το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε με την Super League. Έκτη αγωνιστική μετά την διακοπή, πρώτο χρονικά παιχνίδι, αυτό που ανοίγει την αυλαία της αγωνιστικής. Αυτό το παιχνίδι του Όφη με την ΑΕΚ, 7:30, σε περίπου 19 λεπτά από τώρα. Την ίδια ώρα είναι και το άλλο παιχνίδι στην Τρίπολη, ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Ατρόμητο. Αυτά είναι τα δύο σημερινά παιχνίδια. Όσον αφορά τον Όφη, να σας πω ότι δύο σημαντικές απουσίες από το σημερινό παιχνίδι, Σιέλης και Ισέκα, με μικροπροβλήματα τραυματισμών δεν μπόρεσαν τελικά να είναι στην αποστολή. Όφη που καλείται επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις από σήμερα, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα, να θυμίσω, έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για το Europa League με εκτός έδρας αναμέτρηση στην Γαλλία με την ΡΕΝ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το αυριανό πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής της Super League. Στις 5 αύριο έχουμε δύο παιχνίδια, Ηρακλής Λεβαδιακός, την ίδια ώρα θα παίξουν και η Κηφισιά με τον Πανετολικό στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στις 7 αύριο το παιχνίδι στο Χαριλάου ανάμεσα στον Άρη και τον Βόλο, ενώ το αυριανό πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 9 αύριο το βράδυ στο Φάληρο, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, το ντέρμπι της αγωνιστικής. Ο γηπεδούχος Ολυμπιακός υποδέχεται τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Παναθηναϊκός στις 9 το παιχνίδι, ενώ η έκτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί μεθαύριο Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στην Τούμπα με το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα.

Να θυμίσω στην βαθμολογία, μετά τις 5 πρώτες αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός είναι επικεφαλής, έχει 15 βαθμούς στο απόλυτο σε 5 παιχνίδια, 5 νίκες. Δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 12, τρίτη η ΑΕΚ με 11, ενώ στην τέταρτη θέση ισοβαθμούν ο Ολυμπιακός και ο Όφη, έχουν από 10 βαθμούς.

Λοιπόν, αυτό όσον αφορά την έκτη αγωνιστική για την Super League. Είμαστε σε αναμονή λοιπόν, σε 16 λεπτά από τώρα η έναρξη των δύο παιχνιδιών. Επαναλαμβάνω, 7.30 ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Επαναρχίζουν μετά την διακοπή και τα πρωταθλήματα της Super League, τα πρωταθλήματα υποδομών K19, K17 και K15. Οι ομάδες του Όφη και οι τρεις, K19, K17 και K15, αγωνίζονται αυτό το διήμερο με τις αντίστοιχες του Όφη. Η αρχή έγινε σήμερα με την K19, η οποία αγωνίστηκε εκτός έδρας στην Αθήνα, στο Λυκανοπέδιο στην Αττική, με την αντίστοιχη K19 της ΑΕΚ. Η γηπεδούχος η ΑΕΚ με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο επικράτησε της K19 του Όφη με 2-0. Όσον αφορά τα προθήματα K17 και K15, γίνονται αύριο τα παιχνίδια. Μία το μεσημέρι, K15 του Όφη υποδέχεται εδώ στο Ηράκλειο την K15 της ΑΕΚ. 3.30 το μεσημέρι, η K17 εντός έδρας παιχνίδι με την αντίστοιχη K17 της ΑΕΚ.

Λοιπόν, είδαμε την Super League και τα πρωταθλήματα υποδομής. Πάμε τώρα στην εθνική μας ομάδα των ελπίδων. Για τους άνδρες τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Περιμένουμε την επόμενη διακοπή που θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο για τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδος. Είχαμε λοιπόν εχθές Παρασκευή την κλήρωση των αγώνων για τα play-off όσον αφορά το Euro K21 που θα γίνει το 2027 του χρόνου σε δύο χώρες. Από 16 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου του 2027 θα γίνει η τελική φάση του Euro K21 για τις ελπίδες σε Αλβανία και σε Σερβία. Η εθνική μας που έχασε για ένα γκολ την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση από την Πολωνία θα αναγκαστεί να δώσει αγώνες, δύο αγώνες play-off για να εξασφαλίσει την συμμετοχή της στην τελική φάση. Έγινε χθες η κλήρωση λοιπόν, αντίπαλος της εθνικής μας ομάδας K21, η αντίστοιχη ομάδα της Ισλανδίας. Πρώτος αγώνας 9 Νοεμβρίου στην Ισλανδία, ενώ 8 μέρες αργότερα ρεβάνς 17 Νοεμβρίου εδώ στη χώρα μας. Η εθνική μας μέσα από τον ελπίδων, μέσα από αυτά τα δύο παιχνίδια θα ψάξει την πρόκριση σε διπλά παιχνίδια για να βρεθεί του χρόνου στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας, εκεί που θα γίνει η τελική φάση του Euro K21. Τρία ακόμα ζευγάρια προέκυψαν για τα παιχνίδια των play-off: Δανία-Ολλανδία, Φιλανδία-Ιρλανδία και Τουρκία-Τσεχία, όπως και το ζευγάρι της εθνικής μας με την Ισλανδία. Από τα τέσσερα αυτά ζευγάρια οι ομάδες που θα προκριθούν θα κλειδώσουν, θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή στην τελική φάση του Euro 2027, 16 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2027 σε Αλβανία και Σερβία.

Συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο. Πάμε στην εθνική μας ομάδα των γυναικών. Η εθνική μας ομάδα που χθες Παρασκευή αγωνίστηκε εδώ στο Ηράκλειο σε αγώνα play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου που θα γίνει του χρόνου το 2027 στα γήπεδα της Βραζιλίας. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν εδώ στο Παγκρίτιο υποδέχτηκε την Αγγλία, υπερδύναμη του ευρωπαϊκού και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στις γυναίκες, με δύο συνεχόμενα ευρωπαϊκά να έχει κατακτήσει η ομάδα της Αγγλίας. Μοιραία λοιπόν η εθνική μας υπέκυψε στην ανωτερότητα της Αγγλίας, 1-3 ιτηθήκαμε. Η ομάδα της Αγγλίας προήγηκε με 0-3. Το μόνο που καταφέραμε, το μόνο που κατάφεραν τα κορίτσια της εθνικής ομάδας μας ήταν στο 78 απλά να σημειώσουν το γκολ της τιμής και να μειώσουν σε 1-3 με την Μπουσκάιρ. Υπάρχει και η ρεβάνς 13, την Τρίτη 13 του μήνα στην Αγγλία, ένα παιχνίδι που νομίζω ότι δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία μετά αυτή την νίκη της Αγγλίας και την ανωτερότητα που είναι εμφανέστατη. Το σίγουρο είναι ότι οι ελληνίδες αθλήτριες απέσπασαν σημαντικές εμπειρίες απέναντι σε μια υπερδύναμη του ευρωπαϊκού και όχι μόνο γυναικείου ποδοσφαίρου. Δεν είχαμε βεβαίως δράση για την πρώτη εθνική στο ποδοσφαίρο γυναικών λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής μας ομάδος. Το επόμενο Σαββατοκύριακο επαναρχίζει η πρώτη εθνική στο ποδόσφαιρο γυναικών με την τρίτη αγωνιστική. Οι δύο ομάδες της Κρήτης, ο Όφη είναι γηπεδούχος, θα υποδεχτεί την ομάδα του Πύργου μετά τη διακοπή. Η ομάδα της Ρέα Ρεθύμνου θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Κηφισιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και Super League 2, πρωτάθλημα το δεύτερο τη τάξη επαγγελματικό στην χώρα μας. Έκτη αγωνιστική, δύο παιχνίδια έγιναν σήμερα που άνοιξαν την αυλαία της έκτης αγωνιστικής στην Super League 2. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1, Καλλιθέα Πανθρακικός 1-0. Το κυρίως μενού βεβαίως υπάρχει αύριο, Κυριακή, 3 παρατέταρτο Μαρκό Λάρισα. Έχουμε νωρίτερα στη μία Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου, 3 παρατέταρτο Μαρκό Λάρισα, στις 3 Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος και Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, τελευταίο αυριανό παιχνίδι στις 6 το βράδυ Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β', την Δευτέρα 3 παρατέταρτο θα ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική με το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον ΠΑΟΚ Β'.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο, τρίτη εθνική κατηγορία, τον Όμιλο της Κρήτης και τα τοπικά πρωταθλήματα θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Αλλάζουμε άθλημα, πάμε στο μπάσκετ και να σας πω ότι από σήμερα έχουμε εταιρεία που προσφέρει σε όλους εσάς την ενημέρωση για όλες τις κατηγορίες μπάσκετ, Ευρωλίγκα, εθνικές κατηγορίες, τοπικές κατηγορίες. Τα θέματα μπάσκετ λοιπόν είναι προσφορά της εταιρείας Νίκος Μπαξεβάνης για οικοδομικά, δομικά υλικά, μονωτικά, χρώματα, ξηρά δόμηση, επαγγελματικά εργαλεία, είδη υγιεινής, πλακάκια σε πολύ μεγάλη ποικιλία, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα καταστήματα Μπαξεβάνης, δύο καταστήματα, Τιμοθέου 9 στη Νέα Λυκανασό στο Ηράκλειο, δεύτερο κατάστημα στην θέση Παυλής στον Άγιο Νικόλαο. Ευρωλίγκα, τέταρτη αγωνιστική μέσα στην εβδομάδα. Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε 92-74. Εχθές Ολυμπιακός Ανατολού Εφές 89-66. Η εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο, από μεθαύριο μάλλον, Κυριακή, είναι διπλή. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει το απόλυτο 4-4. Ο Ολυμπιακός έχει 3 νίκες στα 4 παιχνίδια. Για το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδος που είναι διπλό, διπλή αγωνιστική, θα τα πούμε πιο αναλυτικά στην αυριανή εκπομπή.

0: Πάμε να δούμε Basket Link δεύτερη αγωνιστική. Έχουμε ήδη 4 τελικά σημερινά αποτελέσματα. Περιστέρι Ηρακλής 91-89 στην παράταση, κανονική διάρκεια 79-79, νίκη για το Περιστέρι. Μαρούσι Μύκονος 79-72. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 85-74. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη, λίγο πριν το τέλος, 3 λεπτά πριν το τέλος, Άρης 79 ΑΕΚ 50, μεγάλη διαφορά, κακή εμφάνιση από την ΑΕΚ. Ξεκίνησε πριν από λίγο το παιχνίδι Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός, δεύτερη περίοδο, στο πρώτο λεπτό 9-21 μπροστά η πράσινη. Αύριο στη μία το μεσημέρι είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική της Basket Link.
1: Χίλιες φορές είπα ποτέ ξανά να ενοχλεί.
0: Όσον αφορά το τοπικό μπάσκετ των ανδρών, κατηγορία ανδρών, ξεκινάει το επόμενο Σαββατοκύριακο με τα παιχνίδια ΑΟΚ Χανιά Άγιος Νικόλαος, Ακαδημία Ρεθύμνου Ιερά Πέτρα, Όμιλος Αντισφαίρεσης Χανίων Κίδων, Κρήτες Ηράκλειο, ρεπό θα κάνει ο Εργοτέλης στην πρώτη αγωνιστική. Ενώ σήμερα στις 9 απόψε το βράδυ έχουμε τον τελικό για το κύπελο Κρήτης, ΕΚΑΣΚ, στις 9 απόψε το βράδυ στα Χανιά, ο τελικός ανάμεσα στον ΑΟΚ Χανιά και τον Εργοτέλη. Συνεχίζουμε με βόλεϊ. Να σας πω ότι η ΟΦΗ προετοιμάζεται εν ώψη της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. 24 του μήνα ξεκινάει η Volley Link, με τον ΟΦΗ να υποδέχεται στο πρώτο παιχνίδι εντός έδρας τον ΠΑΟΚ. Χθες και σήμερα ο ΟΦΗ παίρνει μέρος σε ένα τουρνουά που γίνεται από τον Πανιόνιο. Εχθές ο ΟΦΗ κέρδισε στο ένα παιχνίδι τον Μίλωνα με 3-0, στο άλλο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Πανιωνίου με 3-1 και πριν από λίγο στις 7 ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός του τουρνουά ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως το αποτέλεσμα θα ενημερωθείτε στην αυριανή μας εκπομπή.
1: Άδειασες θάλασσες κι ουρανό.
0: Το πρώτο μέρος της εκπομπής μας θα κλείσουμε με πόλο, με το υγρό στοιχείο. Πόλο σε άνδρες και γυναίκες, Α1 πόλο των ανδρών, ήττα για την ανδρική ομάδα πόλων των Χανίων, εντός έδρας μάλιστα, εκτός έδρας, να το διορθώσω, συγγνώμη, Εθνικός Πειραιά Χανιά 14-7, τρίτη ήττα σε 3 αγωνιστικές για την ομάδα πόλο των ανδρών στην Α1 για τα Χανιά. Η γυναικεία ομάδα πόλο των Χανίων για την Α1 πόλο γυναικών ιτήθηκε εντός έδρας από τον Άλυμο 15-10, η πρώτη ήττα για την γυναικεία ομάδα πόλο των Χανίων. Όσον αφορά τώρα την Α2 πόλο των ανδρών που θα αρχίσει 22 Νοεμβρίου, φέτος θα έχουμε εκπροσώπηση από τις ανδρικές ομάδες του ΟΦΗ και του Ναυτικού Ομίλου Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώθηκε το πρώτο μισό της εκπομπής μας. Θα πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με τρίτη εθνική, Όμιλο Κρήτης, και όλη την δράση από τα τοπικά πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπε στο Lidl Plus, δήλωσε το αγαπημένο σου κατάστημα και με αγορές 30 ευρώ και άνω, κέρδισε κουπόνι αξίας 3 ευρώ. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
6: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε?
6: Είναι για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από

0: ελληνικής ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Υδρόγειος 106,9.
2: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
3: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

Ήταν αρκετά σύντομο το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε για το δεύτερο και τελευταίο μέρος εκπομπής. Έχουμε ακόμα αρκετά να δούμε μαζί. Έχουμε τρίτη εθνική κατηγορία, τον Κρητικό Όμιλο, και όλη η δράση από τα γήπεδα του Ηρακλείου. Να θυμίσω, είναι το Αθλητικό Πανόραμα, η εκπομπή που κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ, είναι εδώ κοντά σας να σας ενημερώσει για όλη την τοπική αθλητική δραστηριότητα και όχι μόνο. Υδρόγειο 106,9 στα FM ακούτε. Οι μακρινοί μας φίλοι, όπου και αν βρίσκονται, έχουν την δυνατότητα μας ακούν, ενημερώνονται διαδικτυακά μέσα από το 1069.gr.

0: στα μάτια με.
1: Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της ΑΕΚ εκτός έδρας με τον Άρη. Νίκη για τον Άρη και με μεγάλη διαφορά 88-58 σε τραγική μέρα η μπασκετική ομάδα της ΑΕΚ. Ενώ είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός 12-31 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σε λίγο θα δούμε και τι γίνεται με τα παιχνίδια της Super League που ξεκίνησαν πριν από λίγα λεπτά.

Λοιπόν, το παιχνίδι του Όφη με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, 1-0, ενώ έχει ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι που ξεκίνησε την ίδια ώρα στην Τρίπολη. Ο τοπικός Αστέρας προηγείται του Ατρομήτου πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο με 1-0.

η συντροφιά μας, Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, Auto Dask Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο γραφείο αυτοκινήτων, Βαγγέλης Κεφαλούκος και ΙΕ για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία, Πέτρος Λενακάκης για χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι και την οικοδομή σας, και το συσκευή.gr. Μέσα από το συσκευή.gr βρίσκεις τις καλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές. Έχεις και την επιλογή να τα δεις από κοντά όλα αυτά που ψάχνεις, όποια συσκευή τέλος πάντων ψάχνεις. Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα, η έκθεση του συσκευή.gr.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Όπως πάντα, επικοινωνία μας με το κορυφαίο αθλητικό πόρταλ, το Grand Sport, για τρίτη εθνική κατηγορία και όλη η δράση από το γήπεδο του Ηρακλείου. Δεν ξέρω αν είμαι μέσα στις επιθυμίες σου, αγαπητέ Δημήτρης Γιγουρτσής, στην άλλη άκρη της γραμμής, έτσι.
1: Ναι, καλησπέρα. Εντάξει, σε ανθρώπους έτσι σαν και εμάς που υπάρχει και μια προδιάθεση τέτοια, να μας βάζεις τώρα από αυτή την ώρα τέτοια τραγούδια, μας φτιάχνεις και λίγο, καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Λοιπόν, Κατερίνα Λιόλιου, έτσι.
1: Ναι, ανεβαίνουν οι ρυθμοί, ανεβαίνουν.
0: Ωραία. Λοιπόν, είμαι μέσα στις επιθυμίες σου πάντως.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Έτσι.
1: Μα δημιουργείται κλίμα έτσι. Σάββατο βράδυ είναι.
0: Να το ψηλώσω λίγο, να το απολαύσεις.
1: Βάλε λίγο, σε παρακαλώ.

0: Νομίζω ότι είμαι μέσα στις επιθυμίες σου, έτσι.
1: Τώρα πώς να μην τα πούμε με όρεξη.
0: Λοιπόν, καλησπέρα Δημήτρη. Τι γίνεται, τι έχουμε καταρχήν, πριν να πούμε οτιδήποτε, επειδή στο πρώτο μέρος δικιά μου αμέλεια στα θέματα μπάσκετ δεν είπα για την Elite Link σήμερα, δεύτερη αγωνιστική, η ομάδα του Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου ιτήθηκε εκτός έδρας από τον Πρωτέα Βούλας με 75-55 για την National League. Αύριο έχουμε κριτικό ντέρμπι Όφι Ρέθυμνο και το Ηρώδοτος υποδέχεται το Κοροπή. Αυτή είναι η National League, τα έχουν μπερδέψει εκεί και στο μπάσκετ όπως καταλαβαίνεις, ενώ για την Α2 των γυναικών αύριο 5 και 4 η ομάδα του Ανδρογία αγωνίζεται εκτός έδρας με την ΑΕΚ Περιστερίου. Φύγαμε από τον μπάσκετ, ερχόμαστε στα δικά σου τώρα. Τρίτη εθνική, πάμε Όφη καταρχήν. Τι γίνεται με τον Όφη?
1: Στο 15ο λεπτό το παιχνίδι του Όφη με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, 0-0.
0: Πώς είναι η εικόνα, του αγώνα?
1: Χωρίς κάτι ιδιαίτερο μέχρι τώρα. Όφη νομίζω έχει γίνει σε μία-δύο περιπτώσεις. Έχει προσπαθήσει μάλλον να γίνει πιο απειλητικός, να βγει στην κόντρα επίθεση.
0: Δεν έχω εικόνα, γι' αυτό σε ρωτάω. Έχει απειληθεί ο Όφη καθόλου?
1: Όχι, ουσιαστικά δεν έχει απειληθεί καθόλου από την ΑΕΚ που έχει με την μπάλα, χωρίς όμως να του δημιουργήσει ευκαιρίες. Ενώ όποτε του έχει δοθεί δυνατότητα, ο Όφη έχει κάνει κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες δεν έγιναν τελικά φάσεις. Έχει μπει πάντως νομίζω με τον γνωστό του τρόπο στα πρώτα λεπτά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι Όφη, μόνο και να παίζει, δεν αλλάζει ο τρόπος παιχνιδιού του και ο τύπος με τον οποίο μπαίνει στα παιχνίδια και τα προσεγγίζει. Είναι το ίδιο, είτε παίζει με μια κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος ή της Ευρώπης όπως είναι η ΑΕΚ, είτε παίζει με πιο χαμηλές ομάδες βαθμολογικού πίνακα. Για τον Όφη είναι το ίδιο.
0: Λοιπόν, θα σου δώσω είδηση για τον Όφη. Τις προηγούμενες μέρες έγινε συνάντηση με εκπροσώπους της διοίκησης και τον προπονητή τον Χρήστο τον Κόντι για την ανανέωση της συνεργασίας που λήγει του χρόνου τον Ιούλιο, έτσι αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, σωστά βέβαια.
0: Οι δύο πλευρές έχουν σημαντική απόσταση, οικονομική διαφορά από πρόσωπο που είναι πολύ κοντά στη διοίκηση, τα πληροφορήθηκα. Ο Κόντι ζήτησε τριπλασιασμό των αποδοχών του και η διοίκηση είναι αρνητική. Είναι αρνητική. Κράτα το αυτό. Να θυμάσαι τη μέρα και την ώρα που στο λέω.
1: Το κρατάω σίγουρα και εντάξει, νομίζω ότι δεν θα μας κάνει εντύπωση ο Κότς να ζητήσει κάτι τόσο μεγάλο. Ενώ από αυτά που έχει πετύχει με τον Όφη δικαιούται να το
0: ζητήσει. Τα δικαιούται, απόλυτα, τα δικαιούται.
1: Τώρα από εκεί και πέρα είναι ένα κομμάτι διαπραγμάτευση, είναι κάτι διαφορετικό εννοείται.
0: Μετά τον Ευγένιο Γκέραντ θεωρώ ότι είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του Όφη.
1: Δεδομένα πλέον και με βάση τίτλων, με βάση επιτυχιών, πλέον είναι μετρήσιμο αυτό. Δεν είναι επειδή το λέμε εμείς, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Υπάρχουν
0: δεδομένα, δεν μιλάμε με λόγια απλά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, οτιδήποτε συμβεί βέβαια σε όλη τη διάρκεια που έχουμε την επικοινωνία θα μας ενημερώσεις βέβαια, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε τρίτη εθνική κατηγορία. Είχαμε την Τετάρτη που μας πέρασε, την δεύτερη αγωνιστική. Γνωρίζουμε όλοι τα αποτελέσματα, όλοι έχουν ενημερωθεί από το site. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την αυριανή τρίτη αγωνιστική που έχει πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια, Δημήτρη.
1: Πολύ σημαντικά, όπως νομίζω κάθε αγωνιστική στο κριτικό όμιλο της τρίτης εθνικής, κάθε αγωνιστική έχει ντέρμπι, έτσι και η τρίτη αγωνιστική non-stop μετά τα παιχνίδια της Τετάρτης συνεχίζει τη δράση. Αύριο νομίζω τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν όσον αφορά τις ομάδες του Ηρακλείου είναι σίγουρα αυτό που θα γίνει στη Χερσόνησο ανάμεσα στην τοπική ομάδα και τον ΑΟΤ Παγίου.
0: Χερσόνησο που έχει ξεκινήσει άσχημα, όχι απλά με δύο ήττες, βαριές ήττες.
1: Βαριές ήττες, νομίζω το έχουν
0: ξαναπεί. Έχει παίξει βέβαια με δύο ομάδες, με Χανιά και το Ρεθμιακό που είναι πολύ καλή ομάδα ο Ρεθμιακός, έτσι.
1: Σαφώς, νομίζω είναι ευχάριστη έκπληξη φέτος της τρίτης εθνικής. Δεδομένα αυτό μπορούμε να το πούμε από τώρα, θα πάει πολύ καλή ομάδα του Ρεθύμνου, αλλά η Χερσόνησος έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από όλες τις εξελίξεις και με το Μάριο Σφάκη, με τις περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών που ήθελαν να φύγουν, τον Παπαδιό, τον Λουμπάκη και ο Δαμιανάκη που αποχώρησε τελικά. Νομίζω ότι έχει επηρεαστεί πάρα πολύ το όλο κλίμα στη Χερσόνησο και αυτό αποτυπώνεται και στα βαριά σκορ που έχει δεχτεί μέχρι τώρα. Και το αυριανό παιχνίδι νομίζω είναι ένα crash test ακόμα και αν βρισκόμαστε στην τρίτη αγωνιστική. Γιατί αν ιτηθεί και αύριο από τον ΑΟΤ μια ομάδα με ίδιους στόχους ουσιαστικά την παραμονή στην κατηγορία, θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά τις άλλες ομάδες του Ηρακλείου, ο Εργοτέλης ψάχνει την πρώτη του νίκη. Θα φιλοξενήσει τον Ερυθμιακό, για τον οποίο είπαμε νωρίτερα ότι είναι, νομίζω, η ευχάριστη έκπληξη μέχρι τώρα της σεζόν. Θα τον υποδεχτεί στο Γάζι και θέλει να πάρει την νίκη του και τους τρεις βαθμούς που δεν κατάφερε να πάρει ούτε στο παιχνίδι με τα Χανιά που ιτήθηκε με 1-2, παρότι είχε πολύ καλή εικόνα. Ούτε απέναντι στον ΠΟΑ στο Ατσαλένιο. Δύσκολο ξεκίνημα για τον Εργοτέλη, χωρίς νίκη όμως για την ομάδα του Μανώλη Τσουτζή που θέλει να τα καταφέρει αύριο. Εξαιρετικό αντίθετα είναι το ξεκίνημα του ΠΟΑ με 4 βαθμούς μετά από 2 παιχνίδια, μετά και την νίκη του επί της Νεάπολης μεσοβδόμαδα. Θέλει να το κεφαλοποιήσει, να πάρει το τρίποντο της νίκης απέναντι στον Πανακροτηριακό στο Ατσαλένιο. Νομίζω ότι έχει όλα τα φόντα να το πετύχει ο ΠΟΑ αυτό και να συνεχίσει έτσι το πολύ δυνατό ξεκίνημα στην σεζόν. Ενώ ο Γιούχτας, ο οποίος νομίζω είναι η ομάδα του Ηρακλείου μαζί με τη Χερσόνησο που προβληματίζεται πιο πολύ από όλες τις υπόλοιπες με βάση τα αποτελέσματα και την εικόνα του σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια και δεδομένως και της επένδυσης βέβαια που πάντα γίνεται στους Αρχανιώτες, δίνει ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι στον Άγιο Νικόλαο με τον ΑΟΑΝ και ευελπιστεί έτσι να κάνει μια καινούργια αρχή, να πάρει την νίκη και να ξεκολλήσει λίγο ψυχολογικά κυρίως και δευτερευόντως βαθμολογικά. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τα Χανιά θέλουν να συνεχίσουν όπως ξεκινήσαν έτσι πολύ εντυπωσιακά και με νίκες, φιλοξενούν την Νεάπολη. Είναι το απόλυτο φαβορή ομάδα του Νίκου Νιόμπλια να πάρει το τρίποντο της νίκης. Και η Επισκοπή αντιμετωπίζει τον Πλατανιά στο άλλο παιχνίδι που κλείνει την τρίτη αγωνιστική του προγράμματος στην τρίτη εθνική.
0: Να πούμε, Δημήτρη, ότι όλα τα παιχνίδια έχουν κοινή ώρα έναρξης. 4, έτσι.
1: 4 ακριβώς, ναι.
0: Μέχρι την αλλαγή της ώρας το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου παραμένει η ώρα έναρξης των αγώνων στις 4.
1: Έτσι ακριβώς. Και είναι η αγωνιστική, να θυμίσουμε, που θα γινόταν Σάββατο αν δεν είχε προηγηθεί η αναβολή της προηγούμενης.
0: Ακριβώς έτσι. Καλά έκανες και μας το υπενθύμησες. Για να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Μετά την κακοκαιρία είχαμε αναβολή στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Πλέον όλα δείχνουν ότι μπαίνουν σε κανονική ροή, αν και μεσοβδόμαδα περιμένουμε νέα κακοκαιρία, αν το ξέρεις αυτό. Ενημερώνω και για τον καιρό τους ακροατές μου, να ξέρεις, έτσι.
1: Νομίζω ότι εδώ τα κάνουμε όλα, εντάξει. Είναι παντός καιρού η εκπομπή, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Πάντως για την Α1Ε, αν θες να ξεκινήσουμε με το κομμάτι του τοπικού.
0: Η μέρα φιλοξενούμενων, καταρχήν.
1: Η μέρα φιλοξενούμενων, ναι, 100%. Με τρεις νίκες, τρία μάτς, τρεις νίκες για τις ομάδες που αγωνίστηκαν μακριά από την έδρα τους. Από αυτές, νομίζω πολύ σημαντική είναι η νίκη που πήρε ο Ρωμανός με 0-2 μέσα στο Γάζι. Επί του Αλμυρού, συνεχίζοντας την πορεία του, την εξαιρετική ο Ρωμανός.
0: Ο Αλμυρός απογοητεύει μέχρι τώρα, έτσι.
1: Ο Αλμυρός, ναι, μπορούμε να πούμε ότι μέχρι τώρα πραγματικά και με βάση τις προσδοκίες που υπήρχαν για τους παίχτες που αποκτήθηκαν, η εικόνα.
0: Επέστρεψε ο Σαΐ σήμερα, να το πούμε και αυτό. Εγώ δεν το ήξερα, το είδα στο site.
1: Ναι, ναι, είχε αποχωρήσει ο Σαΐς. Τελικά τα βρήκανε πάλι με την διοίκηση του Αλμυρού. Επέστρεψε σήμερα απέναντι στο Ρωμανό. Δεν έφτασε όμως η επιστροφή του έμπειρου αμυντικού, γιατί ο Ρωμανός επικράτησε με 0-2 και συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία. Είναι αίτητος στα 4 πρώτα μάτς η ομάδα της Ελιάς και δύσκολα μάτς έχει δώσει ο Ρωμανός. Νομίζω είναι μια από τις πολύ καλές ομάδες φέτος στις κατηγορίες και το απέδειξε και σήμερα στο Γάζι. Όπως απέδειξε ότι και ο Πανόμι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα φέτος. Παρότι είχε έτσι δεχτεί μια βαριά ήττα από τον ΠΑΟ Κρουσόνα και στη συνέχεια ένα πολύ κακοφιλικό τεστ που έδωσε με το Βραχάσιο που δέχτηκε 7 γκολ, στη συνέχεια μπόρεσε να ανταπεξέλθει, να το γυρίσει το κλίμα που λέμε. Κέρδισε αρχικά τον Ρούβα με 3-0 μεσοβδόμαδα και σήμερα με 0-2 μέσα στην έδρα της Μινωικής παίρνει βαθιά ανάσα και βρίσκεται πλέον ουσιαστικά σε ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της βαθμολογίας με 10 βαθμούς. Εξαιρετικό το
0: κλίμα. Θα δούμε ένα εντυπωσιακό πρωτάθλημα περιμένω φέτος, έτσι. Να δούμε το αυριανό πρόγραμμα, όλα τα παιχνίδια αύριο στις 4, αρκετά σημαντικές αναμετρήσεις.
1: Ναι, νομίζω το κορυφαίο μάτς είναι αυτό που θα γίνει στο Κρουσόνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ Ατσαμπά, ένα κλασικό ντέρμπι της Α1Ε.
0: Δικέφαλη του Ηρακλείου.
1: Τη δικέφαλη του Ηρακλείου, ακριβώς, για ομάδες που είναι αίτητες και θέλουν να συνεχίσουν, έχουν υψηλές βλέψεις πάντοτε στο πρωτάθλημα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Μοχός, ο πολύ δυνατός φέτος Μοχός, παίζει με τον Ανθεστίον των τριών συνεχόμενων νικών στην έδρα του Μοχού. Ο ανανεωμένος νέος Ηρόδοτος.
0: Με νέα πρόσωπα στη διοίκηση, με τον Στέλιο τον Σοκιανό και μια πολύ δυνατή ομάδα. Να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα ένα Ηρόδοτο πιο δυνατό, πιο οργανωμένο, έτσι, να το ξέρεις.
1: Ακριβώς, γιατί είναι νέα πρόσωπα, αλλά είναι πραγματικά πολύ
0: καλοί, έμπειροι παράγοντες.
1: Πολύ έμπειροι που μπορούν να δώσουν λύση σε ένα σωματείο που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και το ξέρουμε όλοι τα τελευταία χρόνια. με τον Ζαρό το αυριανό παιχνίδι για τον Ηρόδοτο στις 4 η ώρα, όπως και το παιχνίδι του Ρούβα με την Τίλισσο. Ο Ρούβας πιέζεται, θέλει πολύ την νίκη μετά από πολλά συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, και ο Αετός Ανοιγίων θα φιλοξενήσει τη Δαμάστα επίσης στις 4.
0: Λοιπόν, έχουμε βροχή από γκολ στο παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Ήταν μπροστά ο Αστέρας Τρίπολης με 1-0. Πριν από ένα λεπτό σημείωσε το δεύτερο γκολ. Προηγεί είχε 2-0. Έκανε σέντρα ο Ατρόμητος στην αντεπίθεση. Μείωσε σε 2-1. Νέο ενδιαφέρον παραμένει στο παιχνίδι ο Ατρόμητος. Στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη, 26ο λεπτό πρέπει να είναι, παραμένει πάντα το 0-0. Λοιπόν, πάμε εν συντομία, χωρίς πολλά, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, μόνο αποτελέσματα και πρόγραμμα για Α2 και δεύτερη κατηγορία, Δημήτρη.
1: Ναι, στην Α2 έχουμε μάλλον ένα παιχνίδι μόνο που γίνεται σήμερα. Αυτό ανάμεσα στο Κεραυνό και το Μαραθώνα είναι στο 0-0, περίπου στο 20 λεπτό μετά την έναρξη. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής στην Α2 ΕΠΣ θα γίνουν αύριο. Και πρόκειται για τα παιχνίδια ΟΦΑΜ, συγγνώμη, αυτό ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Φεστός ΟΦΑΜ στις 3.30, στις 4 Ζωρίας Αγία Βαρβάρα, Κόρυβος Κόρακας, στις 7 η ώρα Μύρες εναντίον Λίντο και Γαρίπα Αστέρας Μυρτιάς, και στις 8 το άλογο Μαλεβιζίου θα φιλοξενήσει τον Θρίαμβο Αναλήψη.
0: Έχουμε τρία βραδινά παιχνίδια αύριο για την Α2 της ΕΠΣ. Ρεπό Ποσειδώνας. Δεύτερη κατηγορία, πρώτος όμιλος, έχουμε ένα παιχνίδι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Ενημέρωσε μας.
1: Το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην Θέρισο και τη Δόξα Γαλλιάς είναι στο 1-1, λίγα λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής θα γίνουν αύριο, και πρόκειται για το ΠΟΕ Ατρόμητος Επισκοπής, Εργοτέλης Β' Παίδες Ηροδότου και ΑΕ Πενταχωρίου Τηγανίτης στις 11. Στις 8.30 το βράδυ της Δευτέρας θα γίνει το παιχνίδι του Αλμυρού Β' με τους Σνέικς στο Γάζι.
0: Ολοκληρώνουμε με δεύτερη κατηγορία και δεύτερο όμιλο. Όλα τα παιχνίδια γίνονται αύριο. Έχουμε πρωινά παιχνίδια. Έχουμε και ένα σημερινό βραδινό. Έτσι,
1: ναι, ένα παιχνίδι σε εξέλιξη.
0: Ναι, ΠΑΟ Δειλινών.
1: Με τον ΠΑΟ Δειλινών να προηγείται 2-0, έτσι από τα πρώτα λεπτά έχει ξεκινήσει πολύ καλά το παιχνίδι. Αύριο στο πρωί στις 11, Ελπίδες Καρτερού Κουνάβη και Ηρακλής Σμπιδητού Άγιος Ιωάννης. Στις 4 κλείνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής με το παιχνίδι του Ασημείου με την Δόξα Ηρακλείου.
0: Να πούμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε ευρωπαϊκή υποχρέωση για τον Όφη στη Γαλλία, έτσι, στο Ρεν.
1: Ακριβώς, ναι, στο Ρεν.
0: Το Grand Sport θα είναι εκεί παρόν με τον Κώστα το Μεταξάκη.
1: Θα είναι. Νομίζω ότι θα είναι σε όλα τα παιχνίδια του Όφη σε αυτή την πορεία. Είναι μια ιστορική παρουσία του Όφη στην Ευρώπη. Και το Grand Sport νομίζω δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτά τα ιστορικά παιχνίδια.
0: Έχουμε και τον καλό συνάδελφο, τον Πολυχρόνιο, ο οποίο ετοιμάζεται τον επόμενο μήνα να πάει να υπηρετήσει τη μητέρα Ελλάδα, τη μαμά Ελλάδα, έτσι, οπότε θα κοιμόμαστε ήσυχοι.
1: Βεβαίως. Εμείς έχουμε ένα χρόνο παραπάνω εδώ στο
0: θα μας λείψει ο Χρόνης, βέβαια.
1: Πιστεύω να το καλύψουμε, εντάξει.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και η ομάδα του Grand Sport είναι δύναμη, δεν υπάρχει περίπτωση να ο κόσμος να μην έχει την ενημέρωση που είχε μέχρι και τώρα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι και αύριο το βράδυ εδώ θα είμαστε λίγο μετά τις 8.30 να τα πούμε και πάλι.
1: Βεβαίως, με τρίτη εθνική, πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια.
0: Θα έχουμε πολλά να πούμε στην αυριανή εκπομπή. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Τα λέμε αύριο το βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Το 28 λεπτό στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη παραμένει πάντα το 0-0. Ενημερωθήκατε νομίζω για τα πάντα όλα, και εμείς πάμε για το κλείσιμο και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τους χορηγούς μας. Κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο είναι κοντά μας και μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Life Care, για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών. Το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ. Ότο Ντάσκ Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων, μπορεί και ξαναδίνει πραγματικά ζωή στο παλιό σας αυτοκίνητο. Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους σε ξενοδοχεία. Πέτρος Λενακάκης, για χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι, τα πάντα για την οικοδομή, για σας που χτίζετε ή κάνετε ανακαίνιση. Και το συσκευή.gr. Μέσα από το συσκευή.gr μπορείς να βρεις τις καλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές. έχεις την ευκαιρία επίσης να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να δεις από κοντά όλα αυτά που σε ενδιαφέρουν. Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

30 λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δυστυχώς για τον Όφη, δέχεται γκολ από την ΑΕΚ. Όφη που το πάλευε, ήταν ανταγωνιστικός, όμως σε μια άτυχη στιγμή. Κουτέσα, 30 λεπτό, γκολ για την ΑΕΚ. ΑΕΚ Όφη 1-0. Άτυχη στιγμή για τον Όφη. Έχει ακόμα βέβαια δρόμο το παιχνίδι, έχει ακόμα μία ώρα παιχνιδιού. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ένα ακόμα αθλητικό πανόραμα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που μείνατε συντονισμένοι στον Ιδρώγειο 106,9 στη συχνότητά μας για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας αύριο το βράδυ, Κυριακή, λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά, καλό βράδυ, Σαββάτου σε όλες και σε όλους.

0: όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Πόσο αλλάξαμε και οι δυο, okay. Αυτά που χτίσαμε και...

0: σε λίγες ημέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: 106,9.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και σε Θραψανό.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 2824 50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία, μου έκλεισαν την τσάντα.
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
6: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Vacation.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
9: Και 2810-34-1019.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Είναι 9:30.
1: Ο πόνος της αμύωτης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η αμύωτη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
4: Ξύπνα, ελληνικά μιλάω.
5: Γεια σας, είστε καλά? Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες δύο ραδιοφωνικές ώρες με ευχάριστες και μόνο ειδήσεις. Έτσι κάνουμε δύο φορές την εβδομάδα. Εύχομαι να είστε κάπου με ιδανική θερμοκρασία. Το φθινόπωρο μπήκε στη ζωή μας αφού είμαστε πλέον στην καρδιά του Οκτωβρίου. Ο χειμώνας δεν θα αργήσει και ξεκινάμε με κάτι από τα παλιά που ακούμε πάντα με νοσταλγία.

Στο πρώτο μας ημίωρο για σήμερα ταξιδεύουμε μουσικά στο παρόν αλλά και στο παρελθόν και πάμε μια βόλτα στην Κίνα. Η εξάχρονο Λίαν Γουαντζή από την Κίνα έγραψε ιστορία καταρρύπτοντας δύο φορές μέσα σε ένα μήνα το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στο κύβο του Ρούμπικ με 4,27 δευτερόλεπτα. Απίστευτη πραγματικά, αν σκεφτούμε απλά και μόνο την ηλικία της. Η Δέσποινα Βανδύ και ο Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα.

0: Είναι 10:30.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
9: Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Είμαστε στο δεύτερο σημερινό μας ημίωρο. Ταξιδεύουμε με ευχάριστες ειδήσεις και την καλύτερη ελληνική μουσική από το παρόν και το παρελθόν. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν ταυτόχρονα στους δρόμους, στις γειτονιές και στους δημόσιους χώρους της Μαλαισίας για μία από τις μεγαλύτερες οργανωμένες δράσεις καθαρισμού που έχει πραγματοποιήσει η χώρα. Συνολικά 272.390 άνθρωποι συμμετείχαν στο Χάρι Κούτσι Μαλέζια 2026. Συγκεντρώνοντας περισσότερους από 8.000 τόνους στερεών απορριμμάτων και πάνω από 89 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών μέσα σε μόλις μία ημέρα.

χωρίς στις ξεχασμένες ιστορίες, μες στα στενά της Αττικής και σε παράνομες πορείες.

Φινάλε πρώτης ώρας με μία βόλτα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα ειδικό αναπηρικό αμαξίδιο παντός εδάφους προσφέρει δωρεάν στους επισκέπτες του το Εθνικό Πάρκο Ζάιον στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτείων, δίνοντας σε ανθρώπους με αναπηρία ή κινητικές δυσκολίες τη δυνατότητα να εξερευνούν περισσότερα από τα εντυπωσιακά μονοπάτια του. Το αμαξίδιο είναι σχεδιασμένο για μετακίνηση σε ανώμαλο έδαφος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιλεγμένες διαδρομές που είναι δύσκολο να διασχίσει κανείς με ένα συμβατικό αναπηρικό αμαξίδιο.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
6: Ξύπνα! Ξύπνα! Ελληνικά μιλάω!
7: Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και μαζί είμαστε για άλλη μία ραδιοφωνική ώρα με ευχάριστες και μόνο ειδήσεις. Ο Γιάννης Πάριος από τα παλιά και η Νατάσα Θεοδωρίδου από τα πιο πρόσφατα, αμέσως τώρα.

Εσύ φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Στο τρίτο μας ημίωρο έχουμε μία έρευνα με πολύ ενδιαφέρον. Τα social media έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας για εκατομμύρια ανθρώπους. Τα χρησιμοποιούμε για ενημέρωση, επικοινωνία και ψυχαγωγία συχνά χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Όμως τι συμβαίνει όταν αποφασίσουμε να απομακρυνθούμε για λίγες μόνο ώρες? Ακόμη και μία μικρή παύση μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή μας περισσότερο από όσο φανταζόμαστε, λένε οι επιστήμονες. Έρχονται στον αέρα μας ο Παντελής Παντελίδης και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Είναι 11:30.
1: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
6: Ξύπνα! Ελληνικά μιλάω!
7: Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Είμαστε μαζί στο τέταρτο ημίωρο για σήμερα με την καλύτερη μουσική από το παρόν και το παρελθόν, αλλά και μόνο με ευχάριστες ειδήσεις που μας κάνουν να αισιοδοξούμε. Μια διαφορετική εικόνα από εκείνες που έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε με μια μονάδα εντατικής θεραπείας έρχεται από τη Βαρκελόνη. Στο Hospital Del Mar η θεραπεία δεν περιορίζεται στους τέσσερις τοίχους της ΜΕΘ. Για ασθενείς που είναι αρκετά σταθεροί, οι γιατροί και οι νοσηλευτές οργανώνουν σύντομες εξόδους στην παραλία, μεταφέροντάς τους μαζί με τα κρεβάτια τους μέχρι τον παραλιακό δρόμο, ώστε να αντικρίσουν τη Μεσόγειο, να πάρουν καθαρό αέρα και να εκτεθούν στο φυσικό φως. Με Νίκο Βέρτη και Έλλη Κοκκίνου συνεχίζουμε πηγαίνοντας για το φινάλε.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς.

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

Ελπίζω να περάσαμε καλά σήμερα με ωραίες μουσικές από το παρόν και το παρελθόν, αλλά και μόνο με ευχάριστες ειδήσεις. Είμαι ο Γιώργος Βρατσός. Τα λέμε αύριο ίδια ώρα. Καλή συνέχεια.

με τον Βασίλη Καραμάνογλου.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Ο πόνος της αμύατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
1: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμάνογλου.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
3: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ τρίτης νύχτας στα FM, συνεχίζουμε εμείς και ακούμε τις δικές σας επιλογές που τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51. Ήταν η επιλογή του Μιχάλη, Απών και Καντάδα, ενώ λίγο πριν και τη Γαρμπή, Εσένα Μόνο για τον Αντώνη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή της Κυριακής Γιώργος Κακοσέως και ο Καθρέπτης, και αμέσως μετά αγαπημένο του έτο από τα παλιά, Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας, Αντίστροφη Μέτρηση για τον Κωνσταντίνο.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ο πόνος της αμύωτης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: έχει μάθει.
1: Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι μάθει. Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ήταν ο Πέτρος

και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές, Θοδωρή Σφαίρης και Πλάτη για τη Φωτεινή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στην Υδρόγεια 106,9.
1: Φεκαίστε9.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

Η ώρα είναι 2:30. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.